0: Άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ακούτε Κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κόσμος.
2: Classic. One.

0: I remember you was conflicted.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώ μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία τη τροφή και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

to me.

cosmosradio.gr. cosmosradio.gr.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 οι τραυματίες, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, τρία μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας, εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία. Πέθανε χθες η ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Star News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Αυτό το διαδικτυακό. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Star News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε.

σας έλεγα νωρίτερα για τον σεισμό στην Κολομβία. Είχα μείνει στους 111 νεκρούς. Ήδη ο απολογισμός έχει ανέβει. Στους 132 έχει πάει μέχρι τώρα. Και φαίνεται ότι θα ανέβει κι άλλο, γιατί υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι και εγκλωβισμένοι. Νωρίτερα σας έλεγα ότι το πετρέλαιο είναι στα πάνω του. Στα 88 δολάρια είναι το Brent, καθώς οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για το Ορμούζ προς το παρόν μοιάζουν να είναι σε αδιέξοδο. Μοιάζουν, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, δεν ξέρεις και τι να πιστέψεις ακριβώς από όσα γράφονται και λέγονται. Και τώρα ξαφνικά μπήκε στο κάδρο της όλης αναστάτωσης στην ευρύτερη περιοχή και η Λιβύη. Διαβάζω ότι υπήρχε επίθεση με ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας. Η δεξαμενή που τυλίχθηκε στις φλόγες περιείχε περίπου 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης. Αποτελούσε τμήμα του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας. Στην οποία Λιβύη, σύν της άλλης, είχαμε και μία βόμβα, παγιδευμένο αυτοκίνητο με βόμβα, με εκρηκτικό μηχανισμό, που τίναξε στον αέρα τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ανατολικής Λιβύης. Δεν ξέρω πόσοι εξημών θυμάστε ότι η Λιβύη είναι μοιρασμένη στα δύο. Έχει μία την επίσημη θεωρητικά κυβέρνηση στην Τρίπολη και έχει και άλλη μία ανεπίσημη κυβέρνηση στην Ανατολική Λιβύη, με έδρα τη Βεγγάζη, εκεί που το πάνω έχει αυτός ο στρατάρχης ο Χαλίφα Χάφταρ. Κάποτε ήταν φίλος της Ελλάδας, μετά τα κύμνιασε με την Τουρκία κλπ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μπλεγμένη υπόθεση. Αυτού του ανθρώπου, τον επικεφαλής στρατιωτικής υπηρεσίας, του Χαλίφα Χάφταρ, τον τεινάξε στον αέρα σε παγιδευμένο αυτοκίνητο χθες Δευτέρα. Το αναφέρω γιατί μέχρι τώρα η Λιβύη ήταν εκτός κάδρου. Τώρα μπήκε και αυτή στο κάδρο της αναστάτωσης και της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Τώρα, επειδή λέμε τις θερμοκρασίες στα διάφορα μέρη και επειδή σας λέγαμε και για τις πυρκαγιές που είχαμε και χθες στην Αττική και την άλλη για την Αττικοβιωτία που γίνονται οι έρευνες για να βρεθεί το πού οφείλεται, από πού ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περιοχές των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. Έτσι, έχετε το νου σας. Και το θέμα δεν είναι μόνο να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα η πολιτική προστασία, που πρέπει να είναι ούτως ή άλλως όλο το καλοκαίρι. Πρέπει να βάλουμε λίγο το χέρι μας και εμάς. Υπάρχει έκκληση, επαναλαμβάνω, εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει έκκληση, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, έκκληση να μην κάνουμε εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα ή πυρκαγιά. Χρειάζεται έκκληση γι' αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, απευθύνεται έκκληση από τις αρχές για αυτόν τον λόγο.

Είχαμε και ένα περιστατικό. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να ακούσετε όταν σχολιάζαμε ένα διάστημα ότι στο αεροδρόμιο της Κιάθου έχουν κάνει κάποιοι, το θεωρούν σπορ, να πηγαίνουν και να βλέπουν τις απογειώσεις και προσγειώσεις αεροπλάνων, γιατί ο διάδρομος προσγειώσεις και απογειώσεις είναι δίπλα στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ κοντά και στην θάλασσα και δίπλα στο δρόμο. Πάνε εκεί λοιπόν και φωτογραφίζουν τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις, αλλά τόσο κοντά στα αεροπλάνα που λέγαμε είναι θαύμα που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποιο κακό. Μια Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από το ρεύμα αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Σκιάθου. Ήταν κάτι που το βλέπαμε να έρχεται. Δεν ξέρω ποιος τρόπος υπάρχει και αν υπάρχει κάποιος τρόπος να απαγορευτεί να υπάρχουν εκεί άνθρωποι. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποια βίντεο με

αεροπλάνα που πηγαίνοντας να προσγειωθούν στη Σκιάθο περνούν πάνω από τους λόμενους σε σχετικά μικρή απόσταση. Εντάξει, στη φωτογραφία φαίνεται ακόμα μικρότερη, αλλά είναι γενικώς μικρή η απόσταση. Δηλαδή το ρεύμα που δημιουργούν οι τουρμπίνες του αεροσκάφους τους επηρεάζει αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και αν πρέπει να γίνει κάτι. Πάντως σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει για να αποφευθούν τα χειρότερα. Αυτό λέω. Η Ιταλίδα τουρίστρια, 52χρονη, υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έτσι. Υπήρξε αεροδιακομιδή της στον Βόλο για να της παρασχεθούν οι αναγκαίες, να της παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια, εν πάση περιπτώσει.

Είναι από αυτά τα πράγματα που τα βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις πώς και γιατί γίνονται και γιατί εξακολουθούν να γίνονται και γιατί δεν ιδρώνει το αυτί κανενός. Όπως δεν μπορείς να καταλάβεις και την παραξενιά των ανθρώπων που πάνε και στείνονται πίσω από τις τουρμπίνες ενός αεροπλάνου. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία από την Κόρυθο με θερμοκρασία 25 βαθμούς. Επίσης από το ίντερνετ μας ακούει, είδατε. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Όμορφη καλοκαιρινή καλημέρα. Μου το γράφει και στα γερμανικά, αλλά ναι. Schönen Sommerlichen Guten Morgen. Δεν ξέρω αν το είπα σωστά.

Επειδή έλεγα για τις παραξενιές του κόσμου γενικώς, πώς φέρεται ο κόσμος. Ώρες-ώρες νομίζουμε ότι μόνο εμείς φερόμαστε παλαβά και κάνουμε διάφορα πράγματα από κοτιές και τέτοια πράγματα. Διαβάζω μια είδηση και συγγνώμη, αλλά ανατριχιάζω. Ένας κύριος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Φρατολίν, ο οποίος είναι επιχειρηματίας στον χώρο του καφέ, σκότωσε την μικρή του κόρη, την 9χρονη κόρη του, Μελίνα, και την έπνιξε σε ένα βάλτο στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Γιατί? Για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του. Για το κορίτσι είχε εκδοθεί σήμα Amber Alert, είχε υπάρξει αστυνομική επιχείρηση μεγάλη, γιγαντία, για τον εντοπισμό της 9χρονης. Σε αυτές τις έρευνες συμμετείχε, δείχνοντας και κάποια αγωνία, και ο πατέρας της μικρής, και αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι την είχε πνίξει με τα ίδια του χέρια για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός ανθρώπου να σκοτώσει την κόρη του?

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Κιάτο. Λέει: χαιρόμαστε να σας ακούμε, κύριε Χατζηχάλη μου, κύριε Διονύση. Αλλά μου λέει η κυρία Κατερίνα και το ωραίο μας ανέκδοτα. Στις 18 του μηνός θα γυρίσει η Κατερίνα, θα τα λέτε πάλι μεταξύ σας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Κυριάκο. Για να μην νομίζετε ότι σας ξεχάσαμε, η φρέσκη Ανατολή μας χάρισμά σας μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την Ανατολή στην Χίο. Μας ακούει καθημερινά κάνοντας την κρούστα μου ξαπλωμένο. Καλά κάνετε. Κατά τα άλλα, με σαφώς χαμηλότερο άνεμο από χθες γύρω στα 5 μποφόρ, με θερμοκρασία αυτή την ώρα 26 βαθμούς Κελσίου στη Χίο. Μια καλή μέρα να έχετε, κύριε Κυριάκο.

Το επόμενο μισάωρο θα σας πάμε σε ένα θέμα που μας κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση. Εμάς, εμένα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε ένα σπάνιο γενικός φαινόμενο στον ουρανό. Θα έχουμε ένα τριπλό φαινόμενο. Θα έχουμε πρώτον πολλά πεφταστέρια, διάτοντες αστέρες. Αύριο είναι οι Ατρίτες, αλλά επειδή η Σελήνη θα είναι στη νέα φάση της, θα μπαίνει στη νέα φάση της, δηλαδή ουσιαστικά δεν θα υπάρχει φεγγάρι, θα έχει περισσότερο σκοτάδι και άρα θα είναι πιο ορατό το φαινόμενο από τη Γη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, θα έχουμε το πρωί της 12ης προς την 13ης, θα έχουμε συναστρία 6 πλανητών, το οποίο επίσης θεωρείται σπάνιο. Για τους προληπτικούς κάτι σημαίνει, ίσως και για τους αυτούς που μελετούν το διάστημα κάτι σημαίνει, είναι περισσότερες οι δυνάμεις που ασκούνται κτλ. Για τους προληπτικούς δεν το συζητώ καθόλου. Και το τρίτο φαινόμενο που θα έχουμε την 12η προς 13η του μηνός είναι μια ολική έκλειψη ηλίου. Δεν θα είναι πολύ ορατή από την Γη. Θα γίνει αργούτσικα εδώ, θα γίνει κατά την δύση του ηλίου, οπότε δεν θα την δούμε. Θα δούμε μόνο, λέει, σε ένα μέρος της Ελλάδος, θα δούμε το 2-3% της έκλειψης του ηλίου. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται με αυτό. Έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε άλλα μέρη, σε άλλα μήκη και πλάτη του κόσμου, διότι η έκλειψη ηλίου θα δημιουργήσει, επειδή θα είναι ολική, θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο και απότομο χάσμα στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Έτσι, οι αρχές ανά τον κόσμο που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν σημάνει συναγερμό, γιατί ένα παρόμοιο φαινόμενο είχε δημιουργηθεί το 2015, είχε παρουσιαστεί το 2015, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διάφορα blackout σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Και θυμίζω, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε, ότι το 2015 εξαρτώταν πολύ λιγότερος κόσμος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δι' την ηλιακή ενέργεια από ότι σήμερα, που έχουν περάσει 11 χρόνια, έχουν ανθίσει και επεκτείνονται με γεωμετρική πρόοδο τα φωτοβολταϊκά πάρκα ανά την Ιφίλιο. Γι' αυτά θα συζητήσουμε λίγο μετά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει τα σκιτσάκια του, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Τροχόσπιτο είναι αυτό, Γιάννη. Τροχόσπιτο.

Ο Δημήτρης, ο φίλος μου από τη Μυτιλίνη, λέει: λυπάμαι που το λέω, αλλά στις πόλεις είναι τέτοια η φωτορύπανση που ούτε αθρίδες ούτε συναστρία θα δούμε. Μόνο αν ανέβουμε στην εξοχή σε κανένα βουνό. Πολύ πιθανό. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Απλά λέω ότι έχουμε μία λίγο παραπάνω βοήθεια, επειδή το φεγγάρι πέφτει στην αλλαγή της φάσης και θα είναι σκοτεινό. Αυτό. Δεν θα έχουμε φεγγάρι. Έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω. Προφανώς δεν είναι η μόνη πηγή φωτός, αλίμονο.

Είχα την τη χαρά, την ευκαιρία και τη χαρά στις διακοπές που έκανα τον Ιούλιο να βρίσκομαι σε ένα σημείο που δεν είχε πολλά φώτα γύρω-γύρω και έτσι έβλεπα στον ουρανό όχι χιλιάδες άστρα, έβλεπα αστερισμούς, έβλεπα τέτοια πράγματα που είχα ξεχάσει. Και πού να σας πάω στο Λιβάδι, που είναι πολύ ψηλά, 1200 υψόμετρο και είναι πεντακάθαρη η ατμόσφαιρα και όλα αυτά τα, και δεν υπάρχουν και φώτα πολλά γύρω-γύρω. Ολόκληρο γαλαξία βλέπεις πάνω από το κεφάλι σου. Να πάτε στο Λιβάδι. Και αν πάτε στο Λιβάδι, να σηκώθησετε το βλέμμα σας προς ψηλά τη νύχτα. Να δείτε γαλαξίες. Άλλο ένα θέμα της επικαιρότητας έχει κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση. Επανέρχομαι λίγο στο θέμα της μετανάστευσης. Με αφορμή την Θέουτα και όσα έγιναν εκεί, αυτό το θύλακα τον Ισπανικό στο Μαρόκο, όπου εισέρευσαν κοντά στους 60.000 μετανάστες, εκ των οποίων οι περίπου 57.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ισπανικής κυβέρνησης έχουν ήδη αποχωρήσει και έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο. Κάποιος με είχε ρωτήσει, αυτό δεν λέγεται pushback? Pushback λέγεται και αυτό. Υπάρχει μια κοινή επιστολή της Φρέντριξεν της Δανίας, της Πρωθυπουργού της Δανίας, και της Τζόρτζια Μελόνι, της Πρωθυπουργού της Ιταλίας. Πάρα πολλούς τους ξένησε η κοινή επιστολή μιας δεξιάς προς την ακροδεξιά Πρωθυπουργού της Ιταλίας, με αυτή την ρετσέτα, με αυτή την ταμπέλα βγήκε στην Ιταλία, και μιας σοσιαλδημοκράτισσας της Δανίας. Και καταλήγουν, έχει μια τελευταία, η τελευταία παράγραφος αυτής της κοινής επιστολής έλεγε ότι οι δύο χώρες μας, αλλά φανταζόμαστε και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, αυτό που θέλουμε, έχουμε κάποιες αρχές με τις οποίες μεγαλώσαμε και τις οποίες σεβόμαστε. Η Ευρώπη στήθηκε πάνω στα, το λέω περιφραστικά έτσι, πάνω στα θεμέλια του δυτικού και του χριστιανικού πολιτισμού. Ναι, ωραία, έτσι δομήθηκε. Θέλουμε αυτοί που έρχονται εδώ να μην θέλουν να σέβονται αυτήν την αρχή και αυτή τη φυσιογνωμία και την ταυτότητά μας και να μην θέλουν να την αλλοιώσουν. Αυτή είναι η ακροτελεύτια παράγραφος, κατά απόδοση δικιά μου, της κοινής επιστολής της Φρέντριξεν, της Δανής Πρωθυπουργού, με την Ιταλίδα ομολογό της, την Τζόρτζια Μελόνι, και έχει προκαλέσει σε πάρα πολλούς έτσι μια έως και δυσανεξία. Πώς είναι δυνατόν να συμφωνεί η Φρέντριξεν με την Μελόνι? Πριν καιρό σας λέγαμε ότι το θέμα της μετανάστευσης με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο επηρεάζει οριζόντια και κόμματα και χώρες και οτιδήποτε και δημιουργεί νέα δίπολα ή νέα μέτωπα. Με Simple Minds θα πάμε τίτλους ειδήσεων, με Simple Minds.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον 132 είναι νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους, σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση Μαρφίν. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην Ουκρανία 5 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και με αφορμή την τελευταία κουβέντα που είχαμε για την κοινή επιστολή της Τζόρτζια Μελόνι με την Φρέντριξεν της Δανίας για το μεταναστευτικό, με αφορμή τα γεγονότα στην Θέουτα του Μαρόκου, αυτόν τον ισπανικό θύλακα. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: τελικά φαίνεται ότι όλοι έχουν δικαίωμα να είναι υπερήφανοι για την κουλτούρα τους εκτός από τους δυτικούς. Αν κάποιος θέλει να στηρίξει μειοψηφίες, ας στηρίξει τους λευκούς χριστιανούς. Είναι μόλις το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τώρα, θα τα ακούσει αυτό κανένας από αυτούς που διαδηλώνουν στα διάφορα νησιά, ανεπιθύμητος ο ένας, ανεπιθύμητος ο άλλος. Και ποιος σας ξεπλένει, κύριε Δημήτρη? Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε, το καταλαβαίνετε. Ο δυτικός πολιτισμός και γενικότερα οι αξίες του και οι αρχές του φαίνεται πως αμφισβητούνται από πολλές πλευρές και τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά που θα γίνουν αύριο. Δηλαδή, σας περιέγραφα πριν ότι θα έχουμε τρία φαινόμενα. Ένα, τα πεφταστέρια, τις Ατρίδες. Δεύτερο, θα έχουμε την συναστρία, τους έξι πλανήτες που θα βρεθούν στην ίδια ευθεία. Ένα γενικά σπάνιο, από ό,τι καταλαβαίνω, φαινόμενο. Δεν είμαι και ειδικός. Και απ' την άλλη, θα έχουμε και ολική έκλειψη ηλίου, που σε κάποιες χώρες έχει σημάνει συναγερμό, γιατί θα έχουμε και πτώση της τάσης όσον αφορά την ενέργεια που εκλείεται από τον ήλιο, από τα φωτοβολταϊκά και πάει λέγοντας. Επειδή εμείς αυτά δεν το πολύ ξέρουμε, απλά τα παρατηρούμε, καλέσαμε τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά. Είναι γνωστός της εκπομπής, γνωστός και στους φίλους ακροατές, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Είναι αστρονόμος και καθηγητής φυσικής διαστήματος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Μουσά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρομαι που σας ξανακούω. Και εγώ χαίρομαι που σας ξανακούω.
1: Και με το εκλεκτό κοινό σας.
0: Τι γίνεται αύριο? Πολλά πράγματα γίνονται μαζεμένα.
1: Μετά από 36 ακριβώς, 37 ώρες, για να είμαστε ακριβείς, θα έχουμε τα όρια μιας έκλειψης στην βόρειο-δυτική Ελλάδα. Δηλαδή από την Έδεσα μέχρι τους Οθωνούς, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν θα είναι καθόλου ορατή στα αλήθεια, γιατί θα καλύψει, φανταστείτε, στην Κέρκυρα, που θα είναι το μέγιστο περίπου, 2,7% της επιφάνειας του ήλιου. Δηλαδή, τίποτα.
0: Δεν θα προλάβουμε να δούμε το φαινόμενο, δηλαδή, στην ολότητά του. Θα δούμε μόνο να καλύπτεται ο ηλιακός δίσκος κατά το 2,7% στο maximum.
1: Μάλιστα. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να δούμε καθόλου.
0: Ναι.
1: Έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς, το μάτι μας δεν διακρίνει αυτό το 2%. Και ποτέ δεν βλέπουμε την έκλειψη με γυμνά μάτια ή με μαύρα γυαλιά ή με γυαλιά ηλεκτροκόλλησης ή οτιδήποτε άλλο μας δώσουν, εκτός από ειδικά φίλτρα, ειδικά γυαλάκια, τα οποία πουλούνται ακόμα και με 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: σωστό.
1: Ειδικά από καταστήματα που πουλάνε τηλεσκόπια κλπ. Δεν υπάρχουν πολλά, βέβαια, στην Ελλάδα. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, δεν θα δούμε τίποτα.
0: Ναι. Ναι. Αυτό συμβαίνει κάθε πόσο καιρό? Είναι περιοδικό φαινόμενο?
1: Κάθε χρόνο, ναι, βεβαίως.
0: Η ολική έκλειψη.
1: Κάθε χρόνο έχουμε μία ή δύο. Μπορεί να μην είναι απολύτως ολικές, ας πούμε κάποιες είναι δακτυλιοειδείς, για παράδειγμα. Η επόμενη θα είναι 2 Αυγούστου, ορατή στην Αίγυπτο, για να πούμε το πιο κοντινό μέρος. Αλλά 2 Αυγούστου θα είναι τόσο ζέστη που είναι λίγο δύσκολο να το ανεχτεί κανείς. Πολύ σημαντικό όμως για τους αστρονόμους και άλλους.
0: Γιατί έχει δημιουργήσει έτσι μια αναστάτωση στο χώρο όσων ασχολούνται με την ενέργεια, με την ενεργειακή επάρκεια κτλ. Και λένε ότι το 2015, που είχαμε ένα παρόμοιο φαινόμενο, ολική έκλειψη ηλίου δηλαδή, είχαμε blackout σε πολλές περιοχές, λόγω ακριβώς του ότι είχε απότομη πτώση της τάσης που έρχονταν από την ηλιακή ενέργεια.
1: Αυτό είναι πρόβλημα κακής διαχείρισης του δικτύου. γιατί η έκλειψη εντάξει, σταματάει τον ήλιο για ένα διάστημα που μπορεί να πάρει μέχρι και τη μία ώρα και κάτι, ένα τμήμα δηλαδή της ακτινοβολίας. Αλλά το ίδιο θα συνέβαινε αν είχαμε βροχή, ας πούμε, αν είχαμε σύννεφα έντονα.
0: Άρα είναι θέμα διαχείρισης αυτό.
1: Ναι,
0: και δεν υπάρχει κανένας λόγος
1: αυτή
0: να ανησυχούμε. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Εμείς με τίποτα, είμαστε τόσο μακριά.
0: Εμείς όχι, δεν ανησυχούμε.
1: Και έτσι κι αλλιώς είναι στη δύση του ήλιου. Ναι, δηλαδή 8.30 η ώρα περίπου, 8.32 Φερρυππίν είναι στην Έδεσα κοντά, θυμάμαι, και 3 λεπτά αργότερα είναι στην περιοχή της Κέρκυρας, όπως σας είπα. Έτσι και αλλιώς εκείνη την ώρα δεν περιμένουμε ενέργεια από τον ήλιο.
0: Εσείς οι αστρονόμοι και που ασχολείστε και με τη φυσική του διαστήματος και τα λοιπά και τα λοιπά, τι παρατηρείτε σε αυτές τις ιστορίες? Άντε, εμείς χαζεύουμε το φαινόμενο, αν έχουμε τα ειδικά γυαλιά, είπαμε όχι με γυμνό οφθαλμό, ούτε καν με γυαλιά ηλίου. Λοιπόν, εσείς τι παρατηρείτε, γιατί το περιμένετε αυτό το φαινόμενο?
1: Είναι πολύ σημαντικό για να δει κανείς το στέμα του ήλιου, αυτά που υπάρχουν γύρω από τον ήλιο. Και η Μέδουσα, για παράδειγμα, η αρχαία Μέδουσα, όπως απεικονίζεται στο στήθος της Αθηνάς ή οπουδήποτε την έχουμε δει, θα έχετε προσέξει, τα μαλλιά της έχουν μέσα φίδια.
0: Σωστό.
1: Αυτά τα φίδια και τα μαλλιά της, έτσι τα ανακατωμένα, είναι τα μαγνητικά πεδία του ήλιου, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την αστρονομία και σε κάποιο βαθμό επηρεάζουν με μια περιοδικότητα 11 ετών την ακτινοβολία που έρχεται στη Γη. Περίπου μισό της χιλίες ανεβοκατεβαίνει σε 11 χρόνια. Πολύ μικρό, όχι αμεληταίο. Για πολλούς λόγους λοιπόν μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τι υπάρχει γύρω από τον ήλιο, και αυτό είναι δυνατό από την αρχαιότητα κιόλας, μόνον στις ολικές εκλήψεις.
0: Ευτυχώς, ναι, βέβαια, ευτυχώς βέβαια που εμείς δεν είμαστε στην εποχή της μυθολογίας να δούμε την Μέδουσα και να πετρώσουμε με πέτρες. Μπορούμε να δούμε, οι επιστήμονες δηλαδή, με τα τηλεσκόπια και με όποιους τρόπους μπορούν να βλέπουν και να παρατηρούν αυτές τις πύρινες γλώσσες και την ακτινοβολία που είναι γύρω γύρω από τον ήλιο. Αυτό μας λέτε, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.
1: Και μάλιστα υπάρχουν όργανα, ειδικά τηλεσκόπια να τα πούμε, στεματογράφοι, οι οποίοι απεικονίζουν συνεχώς από διαστημόπλια το στέμα του ήλιου. Αλλά δεν μπορούν να πάνε πάρα πολύ κοντά στην σελήνη, στο όριο της σελήνης και το όριο του ήλιου βέβαια. Είναι δύσκολο τεχνικά να γίνει, και γι' αυτό οι εκλήψεις, οι παρατηρήσεις των εκλήψεων πάνω από τη Γη έχουν ενδιαφέρον για τους αστρονόμους. Επιπλέον είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, δηλαδή ξαφνικά αρχίζεις παγώνεις, ξαφνικά πρέπει να βάλεις, ας πούμε, σακάκι που λέει ο λόγος, μπορεί να δεις, και θυμάμαι το είχα δει, κάτι νυκτόβιες σαλαμάνδρες που είχα δει την τελευταία έκλειψη στην Ελλάδα στο Καστελόριζο, και βγήκαν έξω οι κακομοίρες γιατί νόμιζαν την νύχτα.
0: Ότι νύχτωσε. ναι. Έχουμε, εκτός από αυτό το φαινόμενο, έχουμε και άλλα δύο. Έχουμε τις Περσίδες, το οποίο δεν είναι πυκνό φαινόμενο, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό.
1: Κάθε χρόνο.
0: Απλά, ναι, ακριβώς. Αλλά,
1: εντυπωσιακό πάντως.
0: Είναι εντυπωσιακό, και διάβαζα ότι επειδή αύριο αλλάζει φάση η σελήνη και δεν θα έχει φεγγάρι, θα είναι πιο ορατές τροποντινά, όπου δεν έχει, όπως μας έλεγε ένας φίλος ακροατής, ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη, όπου δεν θα υπάρχει φωτορύπανση από τις πόλεις μας που έχουμε αλλάξει το περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ σωστά. Έτσι είναι, γιατί πάντα τις βλέπουμε εδώ που τα λέμε, ακόμα και να έχει σελήνη, φυσικά όχι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αυτό.
1: Αλλά καμιά φορά και η φωτορύπανση από τους δρόμους, έτσι, στενούς δρόμους που κάπου έχουν βάλει έτσι φώτα, μας δυσκολεύουν, και είναι κρίμα να βάζουμε φώτα εκεί που δεν χρειάζεται. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ουρανούς και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από όλη τη γη, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα είτε σε παραλίας, είτε ας πούμε να πάει κανείς μέσα σε ένα βουνό. Πάω στην Πάρτιν θα φέρει πίν, που είμαστε κοντά. Χωρίς να βλέπει την Αθήνα όμως, μπορεί να δει ένα σωρό πράγματα που δεν τα φαντάζεται ότι μπορεί να τα δει λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα.
0: Τα
1: φυσικά
0: έχει δει μόνο σε...
1: και τους διάτοτες.
0: Βέβαια, τα έχει δει μόνο σε βιβλία ή τα έχει ακούσει από περιγραφές ενδεχομένως. Αλλά είναι πάνω από το κεφάλι του, απλά δεν τα βλέπει.
1: Ναι. Ευτυχώς ακόμα μπορεί να τα δούμε, όμως όπως σας είπα ακόμα και στην Αττική.
0: Και έχουμε και την θα έχουμε συναστρία, θα έχουμε 6 πλανήτες στην σειρά, το διάβασα σωστά και αυτό είναι έτσι όλα την ίδια μέρα?
1: Αυτά είναι συνέχεια λίγο πολύ, θέλω να πω, δηλαδή είναι ένα φαινόμενο που κρατάει αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες, εξαρτάται πόσους μαζί θέλουμε να δούμε. Το να είναι η συγκεκριμένη ξανά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι πλανήτες συχνά μαζεύονται σε μια μικρή σχετικά περιοχή του ουρανού, ας πούμε όσο βλέπει το μάτι μας από δεξιά μέχρι αριστερά, να δώσω ένα παράδειγμα, 40 μοίρες ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, φυσικά είναι όμορφο να το βλέπει κανείς.
0: Είναι και γιατί έχουν υπάρξει τόσες προλήψεις για τις συνόδους των πλανητών και για όταν ευθυγραμμίζονται, και το έχουμε δει από την 7η τέχνη μέχρι τη μυθολογία, ότι είναι κάτι κακό.
1: Είναι μια αταβιστική έτσι ανοησία θα έλεγα που μας έχει μείνει από την προϊστορική εποχή. Δηλαδή θυμάμαι πολύ καλά μια πινακίδα από τη Μεσοποταμία, η οποία λέει όταν ανατείλει η Αφροδίτη από εκεί και είναι το τάδε αστέρι από πίσω θα βρέξει. Τώρα αυτά όπως καταλαβαίνουμε είναι άνευ σημασίας. Αλλά επειδή το θα ας πούμε δύο φορές ή δεν ξέρω τρεις, το καταγράψαν και σου λέει άμα ξαναβγεί η Αφροδίτη με αυτό το αστέρι θα βρέξει. Είναι ψήγματα παρατηρήσεων των ανθρώπων κατά την εποχή που ακόμα η αστρονομία δεν είχε γίνει επιστήμη, που γενικεύοντας, γιατί έτσι κάνουμε την επιστήμη, βλέπουμε ένα φαινόμενο μια φορά, δύο, τρεις, δέκα, λέμε είναι νόμος. Αλλά δεν είναι πάντα, γιατί βεβαίως υπάρχουν τα τυχαία όπως είπαμε εδώ. Και με αυτά τα τυχαία ή και άλλα γεννήθηκε η αστρολογία. Άλλωστε την αρχαία εποχή ο όρος αστρολογία σημαίνει πάντοτε αστρονομία.
0: Ναι, ήταν ταυτισμένα στη συνέχεια, ναι, στη σύγχρονη εποχή. Στη σύγχρονη εποχή διαχωρίστηκαν και είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ακριβώς, και μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα κάποια ψήγματα της αστρολογίας υπήρχαν ακόμα και στην ιατρική.
0: Ναι.
1: Όσο παράξενο και αν φαίνεται.
0: Μάλιστα. Αυτό οι έξι πλανήτες που θα είναι στη σειρά, θα είναι ορατίδια γυμνού οφθαλμού, θα είναι εύκολο κάποιος να το δει ή θα είναι εύκολο να το καταλάβει, δηλαδή να πει ναι, αυτά είναι τα έξι, οι έξι πλανήτα. Αυτή είναι η Αφροδίτη, αυτός είναι ο Δίας, αυτό είναι ή όχι.
1: Βεβαίως. Πάρα πολύ εύκολα, με γυμνό μάτι πάντοτε, γιατί είναι τα πιο λαμπρά και είναι αυτά που δεν τρεμοπαίζουν. Συνεπώς δεν τα χάνουμε. Ακόμη καλύτερα μπορούμε να τα διακρίνουμε, να τα αναγνωρίσουμε δηλαδή, αν βάλουμε ένα από καμιά δεκαπενταριά τουλάχιστον προγράμματα, applications που είναι διαθέσιμες δωρεάν στο ίντερνετ, στο τηλεφωνό μας. Και ανοίγουμε το προγραμματάκι και μας δείχνει τον ουρανό εκεί που είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι τα αναγνωρίζουμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, και χρήσιμο έτσι. Είναι ωραίος ο ουρανός. Είμαστε τυχεροί εμείς οι αστρονόμοι.
0: Είναι ωραίος, όντως. Κύριε Μουσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά, κι εγώ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Με το καλό.
0: Να είστε καλά.
1: Με το καλό.
0: Ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, αστρονόμος και καθηγητής φυσικής διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για αυτή την συγκυρία που θα έχουμε αύριο, 12 Αυγούστου, ειδικά για την έκλειψη, μας είπε ότι θα είναι σε 37 ώρες από τώρα, αλλά μόνο, όπως σας έλεγα νωρίτερα, 2-3%, 2,7% προσδιορίσε ότι το ποσοστό του ήλιου θα έχει κρυφτεί και θα είναι ορατό από εδώ. Την Κέρκυρα μας ενέφερε για παράδειγμα, δηλαδή αμεληταίο ποσοστό του ήλιου θα κρυφτεί και θα είναι ορατό από την, από την Ελλάδα. Ωστόσο, ακόμα και αυτό το, την ιστορία, το 2,7%, μην το κάνετε, μην το δείτε με τα γυμνά μάτια. Το είπε ο καθηγητής, τον ακούμε.

Καλημερίζω το φίλο μας τον κύριο Γιάννη από την Ριζούπολη, που δεν είναι στη Ριζούπολη, είναι στο Χαλκούτσι και κάνει τις διακοπές του και καλά κάνει. Επανέκαμψε. Καλημέρα στην Ποθητή, τη φίλη μας από τη Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Γιώργο που τέτοια ώρα είναι στην Εγνατία, πηγαίνει για καβάλα. Εκεί έχει 23 βαθμούς, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση, σχετική δροσιά και ησυχία σήμερα. Και μου στέλνει ένα κείμενο. Έχει κατατάξει τους οδηγούς που βλέπει κατά τη διαδρομή που κάνει, ανάλογα με τις πινακίδες. Και λέει, οι γαλλικές πινακίδες, όσα αυτοκίνητα έχουν γαλλικές πινακίδες, τρέχουν υπερβολικά και ταξιδεύουν σε κομβόι. Δεύτερον, οι ρουμανικές πινακίδες, σαν να είναι μόνοι τους στο δρόμο. Οι σερβικές πινακίδες είναι απρόβλεπτοι. Όσοι έχουν βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορούν με αναμένα φώτα. Και όσοι έχουν τουρκικές πινακίδες, αργοί και στην αριστερή λωρίδα. Από τα χειρότερά μου είναι αυτό. Όσοι έχουν γερμανικές πινακίδες, αναλόγως της εθνικότητας του οδηγού. Ναι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Με ρωτάει και εγώ που κυκλοφορώ στους δρόμους. Εγώ δεν βλέπω τέτοιες πινακίδες. Εγώ έχω άλλη μανία. Έχω κατατάξει τα αυτοκίνητα με βάση και τους οδηγούς τους, έτσι, τους ιδιοκτήτες τους, με βάση την καταγωγή του αυτοκινήτου, την χώρα προέλευσης του αυτοκινήτου και με βάση συγκεκριμένες μάρκες. Μπορώ να πω, απλά δεν κάνει τώρα, γιατί θα θεωρηθεί ίσως διαφήμιση ή δυσφήμιση μιας εταιρείας. Όσοι έχουν ένα συγκεκριμένο τύπου αυτοκίνητο, για παράδειγμα, είναι σαν αυτούς που νομίζουν, που έχουν ρουμάνικες πινακίδες, νομίζουν ότι είναι μόνοι τους στο δρόμο. Και σαν να σε αντιμετωπίζουν ότι εσύ πρέπει να υποκληθείς για να περάσουν, γιατί κοίτα τι αμαξάρα που έχουν. Εγώ έχω τέτοια. Εγώ τα πάω με βάση τις μάρκες των αυτοκινήτων και τα έχω ομαδοποιήσει στις χώρες προέλευσης των αυτοκινήτων. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τα γερμανικά αυτοκίνητα, τα αμερικανικά αυτοκίνητα, τα γιαπωνέζικα, τα κινέζικα. Παιδιά, πόσα κινέζικα έχω αρχίσει να βλέπω στους δρόμους. Πολλά κινέζικα αυτοκίνητα. Πόσες μάρκες έχουν αυτοί οι Κινέζοι? Ένας γνωστός μου, πολύ, πολύ αγαπητός μου, μου έχει πει ότι κάποια στιγμή τα κινέζικα αυτοκίνητα θα εξαλείψουν όλα τα άλλα, θα τα εκτοπίσουν από την αγορά, θα τα αντικαταστήσουν και όχι σε μάκρος, έτσι, στον ορίζοντα, έτσι, σημάκοντα θα γίνει αυτό το πράγμα. Και από τότε που μου το είπε, ίσως επειδή μου το είπε, το προσέχω κιόλας, βλέπω όλο και περισσότερα κινέζικης προέλευσης αυτοκίνητα στους δρόμους, τουλάχιστον της Αθήνας, εδώ που κυκλοφορώ. Η Φωτεινή, που είναι στην Ξάνθη και εκεί παρατηρεί το φαινόμενο, μπαίνει στην κουβέντα και λέει, συνήθως όσοι είναι κομβόι, εκεί που βλέπει αυτή τουλάχιστον, είναι Τούρκοι στην καταγωγή που μένουν στην Ευρώπη και πηγαίνουν στην Τουρκία ή επιστρέφουν από τις διακοπές τους και τρελαίνονται αν μπεις ανάμεσά τους και γρήγορα ξαναγίνονται γραμμή. Αυτό δεν το έχω δει. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ξεκάθαρα σε κάποιους συγκεκριμένους οδηγούς συγκεκριμένου αυτοκίνητου αναφέρεσαι. Πέσες άκρες. I

Εκτός από τους διάφορους οδηγούς που για διάφορους λόγους μου τη δίνουν και φαντάζομαι και σε πολλούς έξιμων από ό,τι καταλαβαίνω και από τα δικά σας τα μηνύματα, εμένα μου τη δίνουν και κάποιοι άλλοι. Οι τύποι που είναι αραχτοί και περιμένουν να δουν μια ανάρτηση ενός επώνυμου ή όχι, δεν έχει σημασία, για να μπουν από κάτω να γράψουν το μακρύ τους και το κοντό τους. Για παράδειγμα, ανεβάζει μια φωτογραφία η Anne Hathaway. Η Anne Hathaway είναι γνωστή ηθοποιός, πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Έχει έρθει στο προσκήνιο ορμητικά το τελευταίο διάστημα, γιατί παίζει και στο Διάβολος Πράντα, που φοράει Πράντα νούμερο 2. Είναι η δευτεραγωνίστρια ή η πρωταγωνίστρια, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τη Meryl Streep. Παίζει και στην Οδύσσια. Ναι, ωραία. Η Anne Hathaway λοιπόν είναι εξαιρετικά γνωστή αυτή την περίοδο. Μπαίνουν από κάτω. Η φωτογραφία που ανέβασε είναι ότι είναι εγκυμονή, έτσι. Μπήκαν από κάτω και τις γράφουνε. Ψέματα λες, δεν είσαι έγκυος. Και πότε έμεινες έγκυος? Και αν ήσουν έγκυος, γιατί δεν φάνηκε στα γυρίσματα? Και το ένα και το άλλο. Μπαίνουν μέσα και τις γράφουν διάφορα. Αμφισβητούν ένα απλό αυτονόητο γεγονός. Αναγκάστηκε η γυναίκα να πει στη συγκεκριμένη φωτογραφία είχα ψεύτικα μαλλιά, αλλά αληθινή κοιλιά. Δηλαδή κάθεται και απολογείται τροποντινά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν και θέλουν να γράψουν το μακρύ του σκοτοκοντό του στα social media. Θα μου πεις, εδώ πεθαίνει άνθρωπος και μπαίνουν από κάτω και βάζουν γελάκια. Ο Κυριάκος, ο φίλος μας από Τυχείο, λέει: στοιχείο προσπαθούμε να μάθουμε στους Τούρκους ότι το stop είναι το δικό τους ντουρ, που σημαίνει stop. Γιώργο, και αυτό και το άλλο με τα 4 γράμματα και τα 2, κυρίως το πρώτο, αυτό που αναφέρεις. Πώς με έχετε ψυχολογήσει όμως. Λοιπόν, μουσικά, πάμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας χαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας προτείνουμε να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Και αν μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 την ώρα που θα έχει εκπομπή η Μαρία Γεωργίου, να της πείτε χρόνια πολλά, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να τη χαιρόμαστε. Γεια σας, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονταν εξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πιθανότητα ωστόσο τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στη θάλασσα έπεσε ένας 33χρονος στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους λιμενικούς όταν μαζί με έναν 27χρονο εντοπίστηκαν στην Αλμυρίδα μετά από κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεθέ στον κόλπο της Ούδας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο άνδρες φέρονται να εμπλέκονται και σε δύο προηγούμενες κλοπές, έχοντας αφαιρέσει συνολικά τουλάχιστον 860 κιλά ψάρια αλλά και κάμερες και εξοπλισμό συνολικής αξίας άνω των 10.600 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκάφη, οχήματα, δίχτυα και 210 κιλά τσιπούρας και λαβρακιού, τα οποία αναμένεται να διατεθούν σε ιδρύματα των Χανίων. Αναστάτωση προκλήθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείο όταν τμήμα της οροφής κατέρευσε σε γραφείο Αναστάτωση προκλήθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείο όταν τμήμα της οροφής κατέρευσε σε

ιδιαίτερα αυξημένο. Η δημοτική αγορά ενέκρινε τις τιμές εκκίνησης και τη διαδικασία της δημοπρασίας την ώρα που οι οικονομικοί φορείς των Χανίων έχουν ήδη εκφράσει έντονες αντιδράσεις, κατηγορώντας το Δήμο για εισπρακτική πολιτική. Συγκλονιστικά στιγμιότυπα κατέγραψε σε βίντεο η ομάδα ναυαγοσωστών που έχουν αναλάβει την επιτήρηση των ακτών στον Αποκόρονα μετά από διάσωση χθες το πρωί στην παραλία του Καβρού. Μία γυναίκα 60 ετών περίπου, αλλοδαπή τουρίστρια, κινδύνευσε στη θάλασσα από τους ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή, προκαλώντας την άμεση επέμβαση συνολικά τριών ναυαγοσωστών. Όπως περιέγραψε στην ΕΡΤ Χανίων ο ναυαγοσώστης της Παντελής Κυριακάκης, που επενέβη στο περιστατικό και διέσωσε μαζί με τους δύο συναδέλφους του την 60χρονη, παρά τις κόκκινες σημαίες που είχαν αρθεί σε όλο το μήκος της παραλίας, η τουρίστρια μπήκε στη θάλασσα και παρασύρθηκε από το έντονο ρεύμα. Μάλιστα, η επέμβαση των ναυαγοσωστών ήταν και εκτός υπηρεσίας, καθώς από καθαρή τύχη βρέθηκαν στο σημείο 1/4 της ώρας πριν από το ωράριό τους το πρωί της Δευτέρας. Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους πολίτες ότι έχουν καταγραφεί απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης, κατά τις οποίες άγνωστα άτομα επιχειρούν να παραπλανήσουν πολίτες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΚΕΠ Γαζίου. Ο Δήμος Μαλεβιζίου εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες και διευκρινίζει ότι ουδέποτε υπάλληλοι του ΚΕΠ ή οποιασδήποτε άλλη υπηρεσία του Δήμου θα ζητήσουν τηλεφωνικά προσωπικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς καρτών ή άλλες ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες. Για δεύτερη χρονιά η ΕΛΜΕ Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώσουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση κάλεσμα, παροτρύνονται οι ιδιοκτήτες να συμπληρώσουν τη σχετική πλατφόρμα και στη συνέχεια, με την πρώτη έλευση μόνιμων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η ΕΛΜΕ θα φροντίσει για την επικοινωνία και τη μίσθωση των σπιτιών. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση και αξιοποίηση των 7 ενετικών εωρίων στην παλιά πόλη των Χανίων έγινε χθες, καθώς η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους της διακήρυξης για το διαγωνισμό του μεγάλου έργου. Την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των οικισμών από και προς τον βόρειο οικό άξονα Κρήτη ζητάμε επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, επισημένοντας ότι ο Δήμος Αποκορώνου στηρίζει την αναβάθμιση του υφιστάμενου βόρειου οικό άξονα Κρήτης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία της για την οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη του νησιού. Ένα ανησυχητικό φαινόμενο καταγράφεται και φέτος στην Κρήτη, με όλο ένα και περισσότερους νεαρούς γήπες να εντοπίζονται εξαντλημένοι και αφυδατωμένοι. Μόνο τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις πρώτες του Αυγούστου, περισσότερα από 20 γηπάκια μεταφέρθηκαν στην Ανιμά, αφού εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού. Οι συνεργάτες της οργάνωσης στην Κρήτη προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και φροντίζουν για τη μεταφορά τους στην Αθήνα. Την άμεση ανάληψη πρωτοβουλειών από το Δήμο Χανίων για το μέλλον των ιστορικών κτιρίων στο Λόφο Καστέλη και για την αποτροπή της σχεδιαζόμενης εναέριας ηλεκτρικής διασύνδεσης Χανίων Δαμάστας ζητάει η Δημοτική Παράταξη «Όνειρο είναι τα Χανιά». Σημαντικά θέματα που αφορούν έργα υποδομής, την ψηφιοποίηση της Βικελαίας Βιβλιοθήκης σε την περιοχή των Βουβών, τις έξυπνες υποδομές της πόλης, περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της Δημοτικής Επιτροπής Ηρακλείου, η οποία συνεδριάζει σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 5η χρονιά, πλημμυρίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα βράδια και τα στενά της παλιάς πόλης και του ενητικού λιμανιού. Σήμερα στις 8 το βράδυ ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ογιγενής παρουσιάζει τη στράτα της Κισάμου. Η παραδοσιακή στράτα θα ξεκινήσει από το Ναυτικό Μουσείο, θα σταματήσει στο Γελί Τζαμί και το τελικό σημείο συνάντησης είναι η πλατεία της Μητρόπολης στα Χανιά. Δράση με τίτλο «Γιορτή Θαλάσσιας Χελώνας». Δράση για την προστασία του περιβάλλοντος του Σταυρού διοργανώνει την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στην Παχιά Άμμο.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Βάμου, την Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων, το Σύλλογο για την Προστασία της Δημόσιας Χελώνας και την Ομάδα Πολιτών για την Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών στο Αχρωτήρι. Μια σημαντική νίκη για τις θαλάσσιες χελώνες στα Χανιά καταγράφηκε στον πύργο Ψιλονέρου κοντά στο Μάλεμε, όπου ακυρώθηκε προγραμματισμένο beach party προστατεύοντας τις 66 φωλιές καρέτα-καρέτα που βρίσκονται φέτος στην παραλία. Ο Αρχέλων ενημέρωσε έγκαιρα τον ΟΦΠΚ για την εκδήλωση και ακολούθησε άμεση επικοινωνία με τους διοργανωτές. Τελικά το beach party ακυρώθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντομαρίου. Και ο καιρός, γενικά έθριος, θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 υποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρωινό Τρίτης, φίλες και φίλοι, το 11ο του Αυγούστου, αυτό που διανύουμε, 8:21 λεπτά, δείχνει το ρολόι μας, εδώ συντονισμένοι, στην Αρτ Κρήτη αυτή την ώρα, την παγκρίδια συντροφιά μας. Θα κάνουμε ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι αυτή την ώρα, εδώ θα τα μοιραστούμε. Οι κύριοι στρατηγείς και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο με την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη είναι οι άνθρωποι από την Ανατολική Κρήτη και Βάιος Χειμώνας, Γλυκερία Γρηγορίου, Μαρίνα Μανδακάκη εδώ από τα Χανιά. Μέχρι τις 9 θα κάνουμε συντροφιά. Σε ένα όμορφο επίσης πρωινό, ο ήλιος ανέτειλε 6 και 33, θα κάνει τη βόλτα του, θα δει 20 και 25 ακριβώς.

Θα προσέχουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, γιατί φύγαμε βέβαια από το πορτοκαλί, είμαστε όμως στο κίτρινο. Από το τεσάρι που είχαμε εχθές, ο βαθμός κινδύνου σήμερα είναι στο 3. Έτσι λέει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Έτσι κι αλλιώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, βεβαίως και η πολιτική προστασία, είναι σε ετοιμότητα και το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που διαθέτουν επίσης σε ετοιμότητα. Βγήκανε οι σχετικές ανακοινώσεις και είναι ακριβώς το ίδιο με εχθές, με ισχυρές συστάσεις από τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και σήμερα. Άλλωστε περίπου έτσι θα πάμε μέχρι της Παναγίας, οπότε εάν αντιληφθούμε κάτι και σήμερα, μας παρακαλούν να ειδοποιήσουμε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Εδώ λοιπόν να δούμε και την επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και να δούμε βέβαια την επικαιρότητα, γιατί εκεί που νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα, έτσι ιδιαίτερα στο αστυνομικό δελτίο, έρχεται κάποιο περιστατικό που, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό είναι σίγουρα, όπως την κινηματογραφική αλήθεια επιχείρηση του λιμενικού εδώ στη Σούδα εχθές, που βέβαια είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο ατόμων που λίστεψαν ιχθυοκαλλιέργειες του ΕΛΚΕΘΕ. Ένας μάλιστα επιχείρησε να διαφύγει, να ξεφύγει τέλος πάντων, κολυμπώντας. 33 και 27 ετών ήταν οι δύο άνδρες που εντοπίστηκαν, πιάστηκαν και επαυτοφόρο, πρέπει να σας πω, την ώρα που αφαιρούσαν λαβράκια, τσιπούρες και άλλα εκτρεφόμενα ψάρια με δίχτυα, προσπαθούσαν να τα πάρουν. Συνολικά λοιπόν σε αυτή την επιχείρηση κατασχέθηκαν 210 κιλά τσιπούρας και λαβρακιού. Κάνανε έρευνα, έγινε η έρευνα τώρα εκεί και προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις που συνδέουν αυτά τα δύο άτομα που συνελήφθησαν με δύο προηγούμενες κολοπές πάλι από τις ίδιες εγκαταστάσεις, και έτσι έχουμε τελικά τρία περιστατικά και 860 κιλά ψάρια να έχουν αφαιρεθεί, η αξία τους να ξεπερνά τα 10.600 ευρώ. Ενημερώθηκε λοιπόν το κεντρικό λιμεναρχείο εδώ στα Χανιά από ένα υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών ότι δύο άτομα είχαν πλησιάσει εκεί τους ιχθυοκλοβούς με δύο σκάφη και έκλεβαν τα ψάρια. Αμέσως κινητοποιήθηκαν στελέχη από το Γραφείο Ασφάλειας, το κλιμάκιο ειδικών αποστολών και η ομάδα άμεσης επέμβασης. Πήγαν, όταν οι δυνάμεις του λιμενικού πήγαν εκεί κοντά, οι δύο άνδρες προσπάθησαν να φύγουν με ένα μηχανοκίνητο σκάφος και τελικά εντοπίστηκαν βέβαια, βρήκανε και τα χρησιμοποιημένα δίχτυα με τα ψάρια, βρήκανε και δύο σακούλες με πάγο, τα πάντα όλα, και γίνανε συντονισμένες αναζητήσεις και εντοπίστηκαν τελικά στην Αλμυρίδα. Όταν γινόταν αυτή η επέμβαση από τα στελέχη του λιμενικού, ο ένας, ο 33χρονος, βούτυξε στη θάλασσα στην προσπάθειά του να ξεφύγει, αλλά μετά παραδόθηκε και συνελήφθη, και βέβαια ο δεύτερος, ο 27χρονος, ήταν εκείνος που
συνελήφθη χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση. Είχαμε λοιπόν και την επίσημη ανακοίνωση του λιμενικού για την κλοπή αυτών των ψαριών, που ενημερώνει πώς έγινε η επιχείρηση, ποιοι συμμετείχαν, πώς το συνδέουν αυτό το περιστατικό με προηγούμενες κλοπές, πόσα κιλά τελικά κατασχέθηκαν, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω και βέβαια, όπως μας ενημερώνουν, η προανάκριση συνεχίζεται από το κεντρικό λιμεναρχείο, γιατί θέλουν να διερευνήσουν πλήρως τη δράση τους και αν συνδέονται εκείνοι με προηγούμενα περιστατικά κλοπής από τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ. Είναι λοιπόν η ανακοίνωση του λιμενικού και με την σημείωση ότι ένας από τους δύο που έχουν συλληφθεί είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για παράνομες δραστηριότητες. Βεβαίως όταν υπάρξουν, επειδή θα πάνε στον εισαγγελέα και επειδή η προανάκριση συνεχίζεται από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων, μας λένε ότι οι όποιες εξελίξεις θα ανακοινωθούν και θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.

να προσέχομαι, να προσέχομαι, διότι βουλιάζει η Κρήτη, πρέπει να πω, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, δύσκολη η κυκλοφορία στους δρόμους και ειδικά στον, ο Θεός να τον κάνει, βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Είχαμε ένα τροχαίο εχθές ατύχημα, ένα αυτοκίνητο να αναποδογυρίζει στο δρόμο εδώ στην Κίσαμο, ευτυχώς όμως και δόξα τω Θεώ χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί, όμως κινητοποίησε τους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, κινητοποίησε τους άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και βέβαια ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ που μπήκε, πήγε στο σημείο με προκειμένου και να ρυθμίσει την κυκλοφορία και βέβαια να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Είναι αρκετά έτσι τα ατυχήματα, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς. Βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε. Φτάνει μια βόλτα εδώ για μας στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Φτάνει μια βόλτα επίσης κάτω στο κέντρο του Ηρακλείου, σε όλες τις πόλεις έτσι της Κρήτης, για να καταλάβουμε έτσι και να συνειδητοποιήσουμε ότι ήδη είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα, μια παρέα που θα διαρκέσει βέβαια και μετά το 15 Αύγουστο και την επόμενη εβδομάδα, οπότε ας έχουμε το νου μας και ας είμαστε προσεκτικοί.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Από το γειτονικό νόμο θα ξεκινήσουμε, από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα. Δίχως αντίκρισμα ή εκπτώσεις, ακρίβεια και στροφή στο διαδίκτυο δοκιμάζουν το εμπόριο, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Επανέρχεται η κανονικότητα στον τουρισμό του Νότου, υψηλές οι πληρότητες τον Αύγουστο, ασπίδα για το κρητικό λάδι και κρασί, η νησιωτικότητα στη νέα ΚΑΠ, αναγκαία μια εξειδικευμένη πολιτική για τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Η άμεση επέμβαση των εθελοντών πολιτικής προστασίας απέτρεψε τα χειρότερα στις ατσιπάδες, συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις. Μνήμη και πολιτιστική κληρονομιά στην νησιωτική Ελλάδα, Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας στο Ρέθυμνο. Ξενάγηση στην έκθεση Ιερά Δέντρα στο Χαρουπόμηλο Πανόρμου, μια εκδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη που μας έρχεται. Ενδέκατη γη Μηλοποτάμου, σημείο συνάντησης παραγωγών, επιχειρηματιών, παράδοσης και πολιτισμού. Μάριος Μαριόλας, ένα πολύπλευρο ταλέντο που κερδίζει τις εντυπώσεις. Μία εκβαθέων συνέντευξη με έναν αγαπημένο καλλιτέχνη είναι τα θέματα που φιλοξενούν τα Ρεθυμνιώτικα Νέα. Η εφημερίδα Ανατολή, η στέγαση της πυροσβεστικής, το Υπουργείο ενεργοποιεί το σχεδιασμό. Φιλαρμονική Νεάπολης, ένα σωματείο με μακρά ιστορία, ενδιαφέρουσες παραστάσεις και συναυλίες σε όλο το νομό Λασιθίου και οι εργασίες στη Μεγάλη Παναγιά Νεάπολης είναι τα θέματα της εφημερίδας Ανατολή. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Νερό με το βιτίο σε 8 περιοχές του Δήμου Ηρακλείου. Καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας για ξενοδόχους που δεν σέβονται τους νόμους. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον κορυφαίο γιατρό από την Κρήτη. Ένας σπουδαίος επιστήμονας με ρίζες από την Κρήτη, ο ομότιμος καθηγητής της μυευτικής γυναικολογίας ογκολογίας Αλέξανδρος Ρόδαλάκης, δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Κατέρευσε η οροφή σε γραφείο γιατρών στο Βενιζέλιο, από τύχη δεν είχαμε θύματα. Τοποθέτησε και πάλι στα κρυφά GPS την πρώην σύζυγό του. Φοροέλεγχη στην Κρήτη λόγω 15 Αύγουστου. Φωτιές στη λότζια για το περιστατικό με τα λίματα. Κατήγγειλε την κόρη της για ναρκωτικά και εκείνη τη μήνυσε για ενδοοικογενειακή βία. Με άκουσες, με πίστεψες, με βοήθησες να νιώσω ασφάλεια. Το συγκινητικό μήνυμα μιας γυναίκας από τη Δανία στο αστυνομικό τμήμα σπηλίου. Φούλη Κρήτη τον Αύγουστο, γεμάτα τα καταλήματα, ζωντανεύει και η ενδοχώρα. Δεν τον αποζημιώνουν γιατί κάηκαν μόνο 50 στρέμματα. Είναι τα θέματα της εφημερίδας και στα αθλητικά της. Όφη έκλεισε ο Ντίκμαν, Παπαδάκης και τώρα ΑΕΚ. Η Βασιλάκη πέρασε στον απόψινό τελικό και Ασημένια Ιρούσου, Χάλκινη ή Ιακωβάκη είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Πάμε και στη Νέα Κρήτη. Ικανοποίηση με επιφυλάξεις. Η Κρήτη κρίνει το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Ενσωματώθηκαν κάποιες από τις παρατηρήσεις των τοπικών φορέων και κυρίως δεν θα εφαρμοστεί ο κόφτης σε περιοχές που θεωρούνται τουριστικά κορεσμένες. Κόμβος λιγαριάς, τα φανάρια παραμένουν σβηστά. Τουρισμός για όλους, αγώνα δρόμου για τις αιτήσεις έως 21 Αυγούστου. Ελλάδα, ένας στους 4 φλερτάρει συνεχώς με τη φτώχεια. Sold out τα εισιτήρια του Όφη, τελική ευθεία για τον τελικό του Super Cup, Ντίκμαν διετίας και επίσημα. Μέρη Παχιαδάκη, η κακοποίηση δεν είναι μόνο σωματική. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη. Οριακά κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη σε κάποια πρατήρια, παραμένουν στα ύψη οι τιμές των καυσίμων και οι εξελίξεις στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Το Σεπτέμβρη παραδίδεται το πρώτο τμήμα, λιγότερα χρήματα από το τμήμα για το Χερσόνησος Νεάπολη είναι τα θέματα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Και τα Χανιώτικα Νέα, αμύθιτος γεωλογικός πλούτος στα Λευκά Όρη, νέα εντυπωσιακά ευρήματα από την εξερεύνηση στα Σπήλαια,
Γουργούθακας, Λιοντάρι και Κέραμος 2. Από την επιχειρηματική κοινότητα των Χανίων, πυρομαδών κατά Σιμαντηράκη, δρυμία κριτική για τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της αγοράς, κοινή ανακοίνωση ΕΒΕΧ, ο ΕΒΕΝΧ και του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων. Λόγω λάθους τιμολόγηση στα τέλη επιστρέφει χρήματα ο Δήμος στη ΔΕΗ, δικαιώθηκε η επιχείρηση στα δικαστήρια. Στα φαρμακεία των Χανίων άμεση αυξημένη ζήτηση, ίδιες εφημερίες, η περιπέτεια για την έβρεση ενός φαρμάκου και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για τον περιφερειακό τύπο, χρονοδιάγραμμα και ουσιαστική στήριξη, ερώτηση Κεφαλογιάννη προς τρεις υπουργούς. Στο Νιοχωριό, μνήμες από τα παλιά, πρεμιέρα με την παραδοσιακή στράτα για το Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού, συλλογισμοί και βήματα για την ελευθερία. Ένα άρθρο φιλοξενεί η εφημερίδα «Ο Τουρισμός» αποδεικνύει τις δυνατότητες της Ελλάδας, γράφει η Σέβη Βολουδάκη. Χανιά ετοιμάζεται ο διαγωνισμός για τα νεόρια, πυρκαγιές πολύτιμη συμβολή των εθελοντών στις κατασβέσεις, Ελλάδα πέθανε ο συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμπος, Κολομβία φωνικός σεισμός, από εκπαιδευτικούς στα Χανιά έκκληση για λογικά ενίκια, από τις παρεμβάσεις στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης αποκλεισμένα χωριά, στη Σούδα έκλεψαν ψάρια του ΕΛΚΕΘΕ, επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών στις ερευνητικές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και στην περιοχή της Νέας Χώρας φόλες σκοτώνουν ζώα.

Σας είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων για εκείνο το περιστατικό, δηλαδή για την αναστάτωση που προκλήθηκε χθες στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, μετά από την πτώση τμήματος της οροφής, ένα γραφείο των επιμελητών, των γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση και για το οποίο τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Με ανάρτησή του λοιπόν, ο Υπουργός λέει: «Έχω πραγματικά βαρεθεί με την όρεξη της πάσης φύσεως συμμορία της μιζέριας να μεγαλοποιεί το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταραίοντος εσύ». Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τετραγωνικό μέτρο σε κλειστό και άδειο γραφείο. Στο γραφείο δεν βρισκόταν οι δύο γιατροί του γραφείου. Σήμερα που έγινε αντιληφτό το πρόβλημα, απομακρύνθηκαν τα υλικά πτώσης και η τεχνική υπηρεσία με ρύμνησε για την αποκατάσταση. Έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από τη διοίκηση στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Θεωρείται ως απρόβλεπτο γεγονός χωρίς σχετικές ενδείξεις. Θέλω να δείτε την πρώτη εικόνα για τι είδους ζημιά ακριβώς μιλάμε, σε ένα παλιό κτίριο, σε ένα παλιό γραφείο. Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει. Αλλά ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία». Αυτή ήταν η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη. Μετά την ανάρτηση αυτή, η Ένωση Εργαζομένων του Νοσοκομείου έβγαλε μια ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν απαντήθηκε η ουσία των ζητημάτων που τέθηκαν και υπογραμμίζει εκ νέου ότι το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω παλαιότητας και απαιτείται χρηματοδότηση και ανακαίνιση. Και τονίζουν και σημειώνουν και το γεγονός ότι αποτύχει, δεν υπήρχε εργαζόμενος εκείνη την ώρα. Η απάντησή τους λοιπόν, του λένε: «Κύριε Υπουργέ, η ανάρτησή σας για το νέο περιστατικό πτώσης τμήματος της οροφής στο Βενιζέλιο δεν απαντά στην ουσία των ζητημάτων που θέσαμε ως Ένωση Εργαζομένων Βενιζελίου. Δεν είπαμε ότι καταραίει το ΕΣΥ, είπαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και πολύ πιο σοβαρό. Το παλιό κεντρικό κτίριο του Βενιζελίου αντιμετωπίζει σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα και απαιτείται άμεσα η χρηματοδότηση των όριμων έργων ανακαίνησης του. Το ότι, όπως αναφέρετε, έπεσαν μόλις 1,5 τετραγωνικό μέτρο σοβά από την οροφή ενός κλειστού γραφείου, δεν κάνει το περιστατικό λιγότερο σοβαρό. Ευτυχώς δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή εργαζόμενος. Αυτό όμως δεν είναι απόδειξη ασφάλειας, είναι θέμα τύχης. Και η τύχη δεν μπορεί να αποτελεί μηχανισμό ασφάλειας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Αναφέρεστε στην ύπαρξη γραπτών και προφορικών εντολών για συχνούς ελέγχους από την τεχνική υπηρεσία. Οι έλεγχοι ασφαλώς και πρέπει να γίνονται. Όμως οι έλεγχοι και η αποκατάσταση ενός περιστατικού δεν υποκαθιστούν την ανάγκη συνολικής ανακαίνησης ενός κτηρίου 76 ετών». Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ερώτημα που αποφεύγει να απαντήσει η ανάρτησή σας. Πότε θα χρηματοδοτηθεί η ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του Βενιζελίου, γιατί η πολιτεία έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης ανακαίνισης του κεντρικού κτηρίου, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αποτύπωση του υφισταμένου στατικού φορέα. Άρα το πρόβλημα είναι γνωστό, η ανάγκη παρέμβασης είναι γνωστή, οι μελέτες έχουν γίνει, το έργο είναι όριμο. Αυτό που εξακολουθεί να λείπει είναι η χρηματοδότηση και η υλοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για το όριμο έργο διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Αυτά είναι τα δύο συγκεκριμένα ζητήματα που θέσαμε και για αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει ούτε μία λέξη στην απάντησή σας». Είναι μακροσκελής η απάντηση μάλλον των εργαζομένων. Τελειώνοντας λένε: «Κύριε Υπουργέ, την επόμενη φορά που θα έρθετε στο Ηράκλειο δεν χρειάζεται να μας πείτε να χαλαρώσουμε. Ελάτε να δείτε από κοντά την πραγματικότητα του παλιού κεντρικού κτηρίου και αν θέλετε να μας καθησυχάσετε πραγματικά, μην έρθετε μόνο με διαβεβαιώσεις. Ελάτε με τη χρηματοδότηση. Το Βενιζέλιο πρέπει να ανακαινιστεί τώρα, όχι όταν θα είναι αργά». Αυτή
είναι η ανακοίνωση που βγάλανε οι εκπρόσωποι εκεί του νοσοκομείου, οι εργαζόμενοι, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου, μετά και την ανάρτηση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την αναστάτωση που υπήρξε χθες όταν έπεσε τμήμα της οροφής στα γραφείο επιμελητών γιατρών της χειρουργικής κλινικής. Τώρα για να λέμε και τα του στραβού το δίκιο, ναι, φτιάχνεται η νέα πτέρυγα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Χανίων, η παλιά βέβαια, για όσους περνοδιαβαίνουν εκεί και είναι πάρα πολύ, γιατί εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο το Βενιζέλιο νοσοκομείο, ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.

Και λίγο πριν από το τέλος, φίλες και φίλοι, μας ενημερώνουν οι συνάδελφοί μας από το Ηράκλειο για μια φωτιά που πυρκαγιά που είχαμε κοντά στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού φαρμακοποιών Κρήτης, εκεί στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο. Αμέσως πήγαν εκεί οι άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, περιόρισαν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν στο κτίριο. Είναι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εκδηλώθηκε η φωτιά εκεί στον περιβάλλοντο χώρο, όμως είδαν αμέσως τους καπνούς οι εργαζόμενοι και οι περίοικοι, ειδοποίησαν την πυροσβεστική. Οι ίδιοι επιχείρησαν με όσα μέσα διέθεταν να σβήσουν τις φλόγες πριν να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Περιορίστηκε η πυρκαγιά στον εξωτερικό χώρο. Βεβαίως υπάρχουν σημαντικές υλικές ζημιές και σε μηχανάκια που ήταν σταθμευμένα εκεί στην περιοχή από το θερμικό φορτίο και από τις φλόγες. Τώρα το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου, αυτό έχει αναλάβει την διενέργεια της προαντάκρισης, μαζεύει τα στοιχεία, τις μαρτυρίες, να δούνε ποια είναι τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την πυρκαγιά που, όπως σας είπαμε, με το καλημέρα σήμερα νωρίς το πρωί έτσι στην Νέα Αλικαρνασσό. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, η μία ώρα ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι. Θα προσέχετε, να προσέχετε ό,τι και να κάνετε, διότι η ιστοσελίδα GoodNet από το γειτονικό νομό, από το Ρέθυμνο, θυμάστε την ιστορία με την διάσωση της τουρίστριας εχθές από ναυαγοσώστη στην περιοχή στον Καβρό, στο ακροτηρίο, αλλά για 10 διασώσεις λουόμενων, μόλις σε 45 λεπτά από διασώστες στο Ρέθυμνο, μιλάει η ιστοσελίδα. Οι διασώστες πάλευαν με ισχυρά ρεύματα και κύματα. Γιατί εμείς έχουμε άγνοια κινδύνου, βλέπουμε την κόκκινη σημαία, αλλά λέμε δεν θα τύχει σε μας, μπαίνουμε μέσα και μετά βρισκόμαστε μπροστά σε απρόοπτες και δυσάρεστες καταστάσεις. Λοιπόν, σε 45 λεπτά, λέει το GoodNet, σε κεντρικό σημείο της παραλίας του Ρεθύμνου, αλλεπάλληλα περιστατικά, 10 διασώσεις. Λοιπόν, ας προσέχουμε, επειδή και σήμερα δίνουν έτσι κάποια μπροφόρ, ας προσέχουμε και όταν πηγαίνουμε να απολαύσουμε τη θάλασσα, που αλήθεια είναι το απόλυτο καταφύγιο του καλοκαιριού. 3 λεπτά θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους του Ηρακλείου. Ο Βάιος μας πάει στην Αθήνα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 570 τραυματίες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργία σε 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τον σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
11: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
10: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
11: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
10: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
14: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
14: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Μίδια του Ευρυπίδη στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
16: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στη Νέα Λικαρνασσό στο Ηράκλειο όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο κοντά στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης. Η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση των παρευρισκομένων και της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε μια ενδεχόμενη καταστροφή, περιορίζοντας τις φλόγες πριν αυτές. Σημαντική παρέμβαση των παρευρισκομένων και της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε μια ενδεχόμενη καταστροφή, περιορίζοντας τις φλόγες πριν

Τουλάχιστον 860 κιλά ψάρια αλλά και κάμερες και εξοπλισμό συνολικής αξίας άνω των 10.600 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκάφη, οχήματα, δίχτυα και 210 κιλά τσιπούρας και λαβρακιού, τα οποία αναμένεται να διατεθούν σε ιδρύματα των Χανίων. Αναστάτωση προκλήθηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το τμήμα της ροφής κατέρευσε σε γραφείο επιμελητών της χειρουργικής κλινικής. Μεγάλα κομμάτια επιχρησμάτων και υλικών έπεσαν στο πάτωμα χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Η τύχη δεν μπορεί να αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, επισημαίνει η Ένωση Εργαζομένων, καταγγέλλοντας την κατάσταση των υποδομών. Στις 31 Αυγούστου ανοίγει η αυλαία της Δημοπρασίας μετά τα 13 κενά καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, με το ενδιαφέρον να αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένο. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τις τιμές εκκίνησης και τη διαδικασία της Δημοπρασίας την ώρα που οι οικονομικοί φορείς των Χανίων έχουν ήδη εκφράσει έντονες αντιδράσεις, κατηγορώντας το Δήμο για εισπρακτική πολιτική. Συγκλονιστικά στιγμιότυπα κατέγραψε σε βίντεο η ομάδα ναυαγοσωστών που έχουν αναλάβει την επιτήρηση των ακτών στον Αποκόρονα μετά τη διάσωση χθες το πρωί στην παραλία του Καβρού. Σύμφωνα με όσα αποτυπώνονται στο βίντεο, μια γυναίκα 60 ετών, περίπου αλλοδαπή τουρίστρια, κινδύνευσε στη θάλασσα από τον κακό καιρό που επικρατούσε στην περιοχή, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση συνολικά τριών ναυαγοσωστών. Όπως περιέγραψε στην ΕΡΤ Χανίων ο ναυαγοσώστης Παντελής Κυριακάκης, που επενέβη στο περιστατικό και διέσωσε μαζί με τους δύο συναδέλφους του την 60χρονη, παρά τις κόκκινες σημαίες που είχαν αρθεί σε όλο το μήκος της παραλίας, η τουρίστρια μπήκε στη θάλασσα και παρασύρθηκε από το έντονο ρεύμα. Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους πολίτες ότι έχουν καταγραφεί απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης, κατά τις οποίες άγνωστα άτομα επιχειρούν να παραπλανήσουν πολίτες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΚΕΠ Γαζίου. Ο Δήμος εφιστά ιδιαίτερα προσοχή των πολιτών και διευκρινίζει ότι ουδέποτε υπάλληλοι του ΚΕΠ Γαζίου ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Δήμου θα ζητήσουν τηλεφωνικά προσωπικά στοιχεία ή άλλες ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες. Για δεύτερη χρονιά η ΕΛΜΕ Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώσουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα ανακοινώνει η Ένωση, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους Δήμους του Νομού Χανίων για το συγκεκριμένο ζήτημα, καλώντας τους να νοικιάσουν κάποια ξενοδοχειακή μονάδα από 1η-9η έως 36η, ώστε να δοθεί δωρεάν στους εκπαιδευτικούς για τη διαμονή τους. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση και αξιοποίηση των 7 ενετικών νεωρίων στην παλιά πόλη των Χανίων έγινε χθες, καθώς η Δημοτική Επιτροπή Χανίων ενέκρινε τους όρους διακήρυξης για το διαγωνισμό του μεγάλου έργου. Πρόκειται για το έργο Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Απόδοση Χρήσεων στο συγκρότημα των 7 ενετικών νεωρίων στην παλιά πόλη των Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 20.711.000 ευρώ. Την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των οικισμών από και προς το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Ζητάμε επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, επισημένοντας ότι ο Δήμος Αποκορώνου στηρίζει την αναβάθμιση του υφιστάμενου ΒΟΑΚ, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία της για την οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη της Κρήτης. Ένα ανησυχητικό φαινόμενο καταγράφεται και φέτος στην Κρήτη, με ολοένα και περισσότερους νεαρούς γήπες να εντοπίζονται εξαντλημένοι και αφιδατωμένοι. Μόνο τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου και τις πρώτες του Αυγούστου, περισσότερα από 20 γηπάκια μεταφέρθηκαν στην Ανιμά, αφού εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού, ακόμη και μέσα στη θάλασσα. Οι συνεργάτες της οργάνωσης στην Κρήτη προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και φροντίζουν για τη μεταφορά τους στην Αθήνα. Την άμεση ανάληψη πρωτοβουλειών από το Δήμο Χανίων για το μέλλον των ιστορικών κτηρίων στο Λόφο Καστέλη και για την αποτροπή της σχεδιαζόμενης αναέριας ηλεκτρικής διασύνδεσης Χανίων Δαμάστας ζητάει η Δημοτική Παράταξη «Όνειρο είναι τα Χανιά». Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 5η χρονιά. Απόψε στις 8 το βράδυ το Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οικηγενής παρουσιάζει τη στράτα της Κισάμου. Η παραδοσιακή στράτα θα ξεκινήσει από το νέο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, θα σταματήσει στο Γελί Ζαμί και το τελικό σημείο συνάντησης είναι η Μητρόπολη.

Δράση με τίτλο Γιορτή Θαλάσσιας Χελώνας, δράση για την προστασία του περιβάλλοντος του Σταυρού, διοργανώνει την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Παχιά Άμμο στο Σταυρό Ακροτηρίου ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού. Είναι σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Βάμου, την Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων και το Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων. Μια σημαντική νίκη για τις θαλάσσιες χελώνες. Στα Χανιά καταγράφηκε στον πύργο Ψιλονέρου κοντά στο Μάλεμε, όπου ακυρώθηκε προγραμματισμένο beach party, προστατεύοντας τις 66 φωλιές καρέτα-καρέτα που βρίσκονται φέτος στην παραλία. Ο Αρχέλων ενημέρωσε έγκαιρα τον ΕΦΠΕΚΑ για την εκδήλωση και ακολούθησε άμεση επικοινωνία με τους διοργανωτές. Τελικά το beach party ακυρώθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντομαρίου. Η συγκεκριμένη περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς στις παραλίες του νησιού συνεχίζεται η ιωτοκία, ενώ παράλληλα κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτοι νεωσοί. Και ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόροι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Έχει πάει 9 και 22 πρώτα λεπτά. Εμείς είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Σταθερά ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει τον ήχο για εσάς. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Μαρίνα Μαντακάκη είναι στο μικρόφωνο και θα πάμε μέχρι τις 10. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Το πάμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Τριάρι έχουμε σήμερα, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι, έτσι. Οι θερμοκρασίες είναι μέχρι 32, με την αίσθηση της υγρασίας να τσιμπάει και λίγο, έτσι. Κανένα 2 βαθμούς. Κάτω όμως στο νότο φτάνει και τους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Πορτοκαλί δεν είμαστε, είμαστε όμως κίτρινο. Τριάρι είναι και αυτό, που σημαίνει ότι καλά θα κάνουμε να προσέχουμε. Να προσέχουμε, γιατί διαβάζω εδώ στο flashnews.gr μια ανάλυση δορυφορικών εικόνων από τη μονάδα Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, που κάνει μια σούμα τα στρέμματα των πυρκαγιών που κάηκαν την τελευταία δεκαετία. Και προσέξτε τώρα τον οι καμένες εκτάσεις, μιλάμε για την περίοδο 2017-2026, είναι εφιαλτικό, είναι το νούμερο, είναι περισσότερα από 95.000 στρέμματα αυτά που έχουν καεί την τελευταία δεκαετία. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά από αυτές καταγράφηκε στις Μέλαμπες, όπου η φωτιά έκαψε περίπου 53.300 στρέμματα. Είναι η φωτιά η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί στην Κρήτη τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Η συνολική τώρα εικόνα για το Ρέθυμνο είναι ενδεικτική του μεγάλου προβλήματος. Σας είπα και πριν ότι είναι περισσότερα από 95.000 τα στρέμματα που έχουν καεί μόνο στο Ρέθυμνο αυτή τη δεκαετία. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι εκείνος που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των καμένων εκτάσεων, δηλαδή περίπου 77.500 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες στην περιοχή. Είναι μια έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής επιφάνειας του Δήμου. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι αυτή η φωτιά που εκδηλώθηκε φέτος εκεί στις Μέλαμπες ήταν σε μια περιοχή που έχει ήδη πληγεί σοβαρά από τη μεγάλη πυρκαγιά του Ιουλίου του 2022. Ακούγαμε και στη διάρκεια εδώ και των εκπομπών μας τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταταράκη, να λέει ότι από το 2022, πάλι που είχαν καταστραφεί οι άνθρωποι εκεί και είχαν καεί τόσες χιλιάδες στρέμματα, οι αποζημιώσεις είχαν δοθεί, η εξόβληση βέβαια των αποζημιώσεων μόλις πριν ένα μήνα, 1,5 μήνα πριν μπει τούτη εδώ η μεγάλη φωτιά. Οι φωτιές, τα στρέμματα βέβαια τώρα είναι πολλαπλάσια από την προηγούμενη, πριν από 4 χρόνια. Το σημαντικό τμήμα της περιοχής έχει καεί περισσότερες από 1 φορές μέσα σε διάστημα μόλις 4 ετών. Το καλό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι το γεγονός ότι παλεύουν οι άνθρωποι εκεί, ότι ναι μεν στην αρχή υπήρξαν κάποιες ακυρώσεις, γιατί είναι και τουριστικές οι πανέμορφες εκείνες περιοχές. Υπήρξαν λοιπόν ακυρώσεις για τις συγκεκριμένες περιοχές, όμως δεν υπάρχουν τώρα. Παλεύουν οι άνθρωποι εκεί για να μέσω της κρατικής αγωγής και για τον καμένο εξοπλισμό άδρευσης, γιατί έχουν καεί εκεί τα πάντα, και οι υποσχέσεις που έχουν πάρει τώρα για άμεση καταγραφή και γρήγορες αποζημιώσεις, να μπορέσουν να σταθούν πάλι στα πόδια τους και να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να πάμε να θαυμάσουμε το Φοινικό δάσος εκεί στην Πρέβελη, έτσι, το οποίο διασώθηκε, θα το πούμε ακόμη μια φορά, σχεδόν στο σύνολό του, δηλαδή 3,5 στρέμματα, έτσι για να κυριολεκτούμε κιόλας, από τα 30 έτσι διασώθηκαν. Αυτό που τώρα μετράει είναι να επισκεφθούμε εκείνη την περιοχή, να
βοηθήσουμε έτσι τους ανθρώπους εκείνους που βέβαια βρίσκονται ναι μεν σε δύσκολη θέση, αλλά ωστόσο προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να μην χάσουν εντελώς όμως την σεζόν, αφού βρισκόμαστε τώρα στις 11 του Αυγούστου. Έχουν βγει και οι ανακοινώσεις, πρέπει να σας πω, και υδροδότηση τώρα, οδοποιία, αλλά και οι τηλεπικοινωνίες εκεί σε όλους τους οικισμούς που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά έχουν αποκατασταθεί. Έχουν βγάλει ο Δήμος έτσι τις ανακοινώσεις, τους ευχαριστεί όλους που βοήθησαν. Ήταν πολλά τα συνεργεία που πήγαν εκεί, εργάστηκαν αδιάκοπα με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες έτσι για να μπορέσουν και τα έχουν καταφέρει. Οι κάτοικοι λοιπόν των περιοχών αυτών που επλήγησαν μπορούν και αποκτούν μάλλον πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και όποιο πρόβλημα μεμονωμένο έτσι παρουσιάζεται εκεί υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει η ενσυναίσθηση και τακτοποιούνται έτσι σιγά σιγά τα πράγματα. Μένει βέβαια για τις αποζημιώσεις να δοθούν έτσι γρήγορα και να ξεκινήσουν πάλι, γιατί έχουν γίνει, να πω, 55 αυτοψίες κτηρίων και έχουν καταγραφεί 19 κτίρια κόκκινα, 12 κίτρινα, 24 πράσινα. Έγιναν συνολικά, όπως μας έχουν ενημερώσει, 325 έλεγχοι εκεί. Έχουν αποτυπωθεί έτσι οι ζημιές και αυτά που σας είπα πριν, τα κτίρια αυτά που άλλα ήταν, άλλα χαρακτηρίστηκαν πράσινα, άλλα κατατάχθηκαν στη κίτρινη κατηγορία και άλλα κρίθηκαν κόκκινα, αποτυπώνουν έτσι το μέγεθος των καταστροφών σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια, περισσότερα από τα μισά κτίρια που υπάρχουν εκεί έχουν καταγράφηκαν έτσι, που ελέγχθηκαν, έχουν σοβαρές ζημιές έως προβλήματα που δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους αυτούς να μπουν μέσα έτσι και να συνεχίσουν να μένουν εκεί. Έχουν ολοκληρωθεί λοιπόν οι αυτοψίες, αυτό ξέρουμε. Δεν έγιναν μόνο, έγιναν και σε άλλους δήμους, έτσι σε όλους τους δήμους. Μένουν τώρα τα πρώτα βήματα για τους πληγέντες, για να πάρουν άμεσα τις αποζημιώσεις έτσι, και υπάρχει και το κάλεσμα σε όλους εμάς να βάλουμε στο πρόγραμμά μας αυτές τις περιοχές, γιατί ο κάθε επισκέπτης εκεί, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ανάσα, είναι μια ένεση προς εκείνη την όμορφη τοπική κοινωνία.

0: Να είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, ΕΡΤ Χανίων, από τους 100,6, 104 στα FM, 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και πάμε να αφήσουμε την επικαιρότητα που πληγώνει πίσω μας, θα ανοίξουμε μια όμορφη παρένθεση τώρα και δεν θα πάμε στη Χονολουλού όπως μας έλεγε το τραγούδι πριν, αλλά θα επιχειρήσουμε αυτή την ώρα μια ξενάγηση προς την ευτυχία. Είναι πρόταση της ΕΡΤ Χανίων, φίλες και φίλοι, αυτή η εκδήλωση που θα γίνει και αύριο και μεθαύριο στο παλιό αρχαιολογικό μουσείο των Χανίων. Υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν και εμείς αν έχουμε την ευκαιρία κάνουμε τις αποδράσεις μαζί τους. Κάλεσα την κυρία Μάγδα Δήμου. Είναι σκηνοθέτης, είναι θεατρολόγος, είναι σκηνογράφος, είναι ενδυματολόγος. Έχει έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα, έχει συμμετοχές σε πολλές θεατρικές παραγωγές και σε φεστιβάλ ανά την Ελλάδα, όπως όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός ανταποκρίθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Η χαρά είναι όλη δικιά μας, πιστέψε μας, γιατί όταν είδαμε έτσι το δελτίο τύπου και την πρόσκληση, να το πω έτσι, θέλαμε να μάθουμε πολύ περισσότερα για αυτή την, να πω, εικαστική performance που θα παρουσιαστεί αύριο και μεθαύριο.
1: Πολύ σωστά. Είναι εικαστική και μουσική performance. Στην ουσία, εμείς εμπνευστήκαμε από το έργο του Περέκ, «Τα πράγματα», το μυθιστόρημά του, μια ιστορία από τα 60's, όπου παρακολουθεί ένα νεαρό ζευγάρι στο Παρίσι, το Ζερόν και τη Σιλβή, και πώς αυτοί προσπαθούν μέσα από τις αγορές τους, μέσα από τη μόδα, μέσα από τους φίλους τους, να βρουν διαρκώς την ευτυχία και όλο κάτι τους τη φαίνει και κάπως δεν τα καταφέρνουν.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι που έχουν μελετήσει το έργο του Περέκ μιλάνε για τον υπερκαταναλωτισμό. Εκείνος βέβαια υποστηρίζει ότι στέκεται με τρυφερότητα πάνω σε αυτό και δεν είναι τόσο επικριτικός όσο παρουσιάζεται. Και ναι, το ίδιο προσπαθούμε και εμείς.
0: Πώς θα μας το παρουσιάσετε ακριβώς αυτό?
1: Στην ουσία εμείς εμπνευστήκαμε από τη δουλειά του Ζερόμ και τη Σιλβή στο μυθιστόρημα που ήταν ερευνητές δημοσκοπήσεων και αποφασίσαμε να κάνουμε και εμείς ένα poll και να κάνουμε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να δημιουργήσουμε δηλαδή ερωτήματα σε σχέση με το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ευτυχία μέσα από τα αντικείμενα.
0: Ναι.
1: Το αναρτήσαμε, αφήσαμε ένα χρονικό περιθώριο και με τις απαντήσεις δημιουργήσαμε κάποια εξάρματα που περιλαμβάνουν και πραγματικά αντικείμενα. Και μέσα στο μουσείο τα στήσαμε σε 15 εστίες, θα το πω.
0: Ναι.
1: Και μέσα από μία συναυλία με πρωτότυπη μουσική και μία εγκατάσταση του Δημήτρη του Μπαρνιά ηχητική, όπου θα παίζει κατά τη διάρκεια της έκθεσης, φτιάξαμε και μία ξενάγηση, όπου δηλαδή θα έρχεται ο κόσμος και θα μπορεί να ξεναγηθεί, θα τον ξεναγεί η Ιώια Σιφιανάκη.
0: Ναι.
1: Με τα μουσική, θα σου το πω.
0: Ναι.
1: Στην έκθεση.
0: Ναι. Είναι σε τρία μέρη, διαβάζω.
1: Ναι, ναι, στην ουσία ακολουθεί το μυθιστόρημα που χωρίζεται, ας πω, σε τρία χρονικά μέρη. Το πρώτο είναι η ζωή τους στο Παρίσι. Το δεύτερο είναι το ταξίδι τους στο Σφάξ.
0: Να.
1: Και αργότερα η επιστροφή τους. Και κάπως έτσι χωρίσαμε και εμείς την έκθεση αλλά και τη μουσική.
0: Ναι. Τι επιθυμείτε, τι θέλετε να προσφέρει στους ανθρώπους που θα παρευρεθούν εκεί αυτή η παράσταση?
1: Στην ουσία εμείς αυτό που κάναμε ήταν με όση περισσότερη τρυφερότητα, ας πω, και ευαισθησία προς τη δική μας ανάγκη να ευτυχούμε μέσα από τα αντικείμενα, να σταθούμε απέναντι σε αυτό και να παρατηρήσουμε αυτή την καθημερινή ανάγκη της αγοράς. Υπάρχει άραγε άλλη επιλογή στις μέρες μας για έναν άνθρωπο στη δική μας, ας πούμε, τάξη και ηλικία ή και παραπάνω και παρακάτω, από το να αναζητά την ευτυχία μέσα από τη μόδα, την αγορά των πραγμάτων και τα υλικά, ας
0: ναι.
1: πω.
0: Αχα. Να πούμε βέβαια ότι είναι στο πλαίσιο του προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, ένας πολιτισμός Βεβαίως. 2026. Και βλέπω εδώ ότι αγκαλιάζουν, υποστηρίζει η εφορία αρχαιοτήτων Χανίων.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιατί είναι και κάτι διαφορετικό έτσι, εδώ για τα Χανιά. Η συγκεκριμένη εκδήλωση. Να αναφερθούμε στους συντελεστές, κυρία Δήμου.
1: Βεβαίως. Εντάξει, η Αναστασία Γιαμούζη έχει γράψει τη μουσική. Μαζί με τον Δημήτρη Μπαρνιά δημιουργήσανε την ηχητική εγκατάσταση. Ανέλαβε το μεγαλύτερο κομμάτι ο Δημήτρης Μπαρνιάς. Έχουμε την Ιώση Φιανάκη στην ξενάγηση. Και η μουσική μας είναι ο Αντώνης Τσαχτάνης στο κλαρινέτο, ο Γιάννης Παπαντζανής στα κρουστά, η Αναστασία Γιαμούζη στην ηλεκτρική κιθάρα και ο Δημήτρης Μπαρνιάς στην ηλεκτρονική μουσική.
0: Ναι. Πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνετε, αλήθεια?
1: Τι να σας πω, εμάς αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό ναι. κάνουμε, οπότε... Δεν μπορώ να σας πω
0: εμείς,
1: με βεβαιότητα.
0: Εμείς βέβαια σας γνωρίζουμε, εννοώ από τη συνεργασία σας έτσι ιδιαίτερα με το Διπεθέκ Κρήτης, έτσι. Τα απίστευτα εκείνα κουστούμια στην παράσταση απόψε τρώμε στις Ιωκάστης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Το οποίο Διπεθέκ Κρήτης πάντα στέκεται κοντά στους καλλιτέχνες των Χανίων και υποστηρίζει.
0: Γιατί επιμένω τώρα σε αυτό, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τα σκηνικά, τα κουστούμια σε όλες αυτές τις θεατρικές και βέβαια ιδιαίτερα μουσικοθεατρικές παραστάσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αν ρωτάτε από την πλευρά ενός σκηνογράφου και ναι, θεματολόγου, ναι. Φυσικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως ας πούμε περπατάμε στο δρόμο και παρατηρούμε με το βλέμμα μας καθημερινά τους ανθρώπους, τι φοράνε, ναι. πώς στέκονται, έτσι για να δημιουργηθούν χαρακτήρες, ακόμη και μάλιστα όπως αυτή την περίπτωση εκθέματα που θα υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος τριγύρω και δεν βλέπουμε κάθε χαρακτήρα χωριστά, είναι νομίζω σημαντικό για να χτιστεί πιο λεπτομερός είτε ένας χαρακτήρας, είτε μια εικόνα, είτε μια αίσθηση.
0: Ναι. Τώρα για την αυτή την performance αύριο και μεθαύριο, είναι το βράδυ, έτσι?
1: Αύριο είναι το πρωί,
0: ναι.
1: είναι 12 η ώρα το πρωί,
0: ναι.
1: στην ουσία λειτουργεί σαν την έναρξη της έκθεσης. Η έκθεση χωρίς performance θα παραμείνει ανοιχτή το απόγευμα της Τετάρτης,
0: ναι.
1: την Πέμπτη επίσης θα παραμείνει το πρωί ανοιχτή και θα κλείσει, ας πω, θα υπάρχει η λήξη της έκθεσης το βράδυ της Πέμπτης στις 9.
0: Ναι. Και επειδή διαβάζουμε τώρα εδώ στην πρόσκληση ότι η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού,
1: ναι,
0: φαντάζομαι όμως ότι για να έχει ο καθένας τη θέση του πρέπει να πάρει το τηλέφωνο του πριν.
1: Υπάρχουν δελτία εισόδου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μπει κανείς στο site του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός και στις αναρτήσεις στο Instagram και να κλείσει πάρα πολύ εύκολα τη θέση. Υπάρχει το λεγόμενο κουμπί κλείσε θέση που πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να πάρει το δελτίο του.
0: Μάλιστα. Το ραντεβού λοιπόν είναι αύριο και μεθαύριο και η κυρία Δήμου, με τι θα καταπιαστεί το επόμενο βήμα, είναι ανακοινώσιμο?
1: Προς το παρόν θα ξεκουραστώ γιατί όλο το καλοκαίρι δουλεύω και από το χειμώνα βλέπουμε.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Να περάσετε όμορφα. Καταρχήν, αν και δεδομένη, θα ευχηθώ καλή επιτυχία στην παράσταση αύριο και μεθαύριο.
1: Χίλια ευχαριστούμε. Να είστε καλά.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και τώρα που είναι 9 και 48 και 49 πρώτα λεπτά μπορούμε να κάνουμε όνειρα τώρα εμείς. Τα όνειρα πρέπει να γίνονται, μας κρατούν σε όμορφη διάθεση. Θα πούμε καταρχήν καλημέρα όλη μέρα στην Αφροδίτη που μας έστειλε μήνυμα. Και θα πω του Βάιο ότι θα μπορούσαμε να είμαστε και κάπου αλλού κοντά, μήπως και μπορούσαμε, εδώ είναι τώρα, εδώ αρχίζει το όνειρο, να μπούμε σε ένα πραγματικά εντυπωσιακό και πανέμορφο πλοίο. Εδώ έφτασε στο λιμάνι, 7:30 το πρωί ήρθε από τον Άγιο Νικόλαο, είναι λέει στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος κρουαζιέρας και έχει 270 πολύ πολύ τυχερούς επιβάτες που είναι πάνω σε αυτό. Βάιε, μόνο 194 μέτρα έχει μήκος, 20 μέτρα πλάτος και έχει 8 καταστρώματα. Δεν θα ξέραμε, θα είχαμε ένα προβληματισμό σε ποιο κατάστρωμα να πάμε, έτσι να περάσει η ώρα μας, μέχρι να μπορέσουμε να πάμε να ξεκουραστούμε σε μία από τις 186 πολυτελείς καμπίνες που έχει. Να φανταστείς ότι δεν ξέρω αν είναι αρκετοί για σένα, οι 10 από αυτές είναι σουίτες και έχει ευαδόν 30 τετραγωνικά μέτρα η κάθε μία. Αν δεν θες να πας να ξεκουραστείς εκεί, μπορείς να πας σε μία από τις 2 πισίνες, είναι με θαλασσινό νερό, ή μετά μπορείς να πας σε μια ναυτική αίθουσα λέει που έχουν, και αυτή η ναυτική αίθουσα έχει πρόσβαση σε θαλάσσια σπορ από το κήτος του σκάφους. Διαθέτει 5 κατάρτια, 7 ηλεκτρονικά ελεγχόμενα πανιά, διαθέτει 2 πετρελαιοηλεκτρικές μηχανές και η ταχύτητά του είναι 15 κόμβι. Αυτό λοιπόν βρίσκεται, είναι εδώ, το φιλοξενούμε στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, γιατί και από εδώ από τη Σούδα συνεχίζεται το όνειρο. 2 εντυπωσιακά κρουαζιερόπλια έφτασαν νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Σούδας. 1.800 άτομα έχει το ένα, 631 άτομα έχει το άλλο. Είναι και αυτοί οι τυχεροί που θα βγουν, μπορεί να έχουν βγει έστω αυτή την ώρα. Είναι και ο καιρός όμορφος σήμερα, θα κάνουν τη βόλτα τους, θα πάνε κάτω στο λιμάνι, θα δουν και το εντυπωσιακό άλλο ιστιοφόρο κρουαζιερόπλιο που βρίσκεται εκεί, θα θαυμάσουν τις ομορφιές των Χανίων και θα αναχωρήσουν αύριο. Είναι κάποιοι πολύ πολύ πολύ τυχεροί.

Μιλώντας έτσι για τις εκδηλώσεις, να πούμε ότι θεωρούμε σημαντική την εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην Παχιά Άμμο, εκεί στο Σταυρό Ακροτηρίου. Έχει τίτλο «Γιορτή Θαλάσσιας Χελώνας, δράση για την προστασία του περιβάλλοντος του Σταυρού». Θα έχει μια υπαίθρια έκθεση ζωγραφικής, πρέπει να πω. Εκεί θα εκτεθούν οι δημιουργίες μαθητών δημοτικού. Είναι μαθητές που σκέφτηκαν το Σταυρό, που έμαθαν για τα οικοσυστήματα εκεί της περιοχής. Ήταν στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για την προστασία της θαλάσσιας ζωής και των ακτών. Θα είναι εκεί μέλη του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία από το Δάμο. Θα κατασκευάσουν ξύλινες ενημερωτικές πινακίδες για τα ζώα, για τα φυτά, για τους αρχαιολογικούς χώρους του Σταυρού και μετά θα τις τοποθετήσουν και συμβολικά στην περιοχή. Θα είναι εκεί ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Εκείνοι θα μας μιλήσουν για τον κύκλο ζωής της θαλάσσιας χελώνας, για τη σημασία των αμμοθυνών και θα κάνουν και παιχνίδια έτσι στην άμμο. Έχει και face painting. Πολλές εκδηλώσεις και μετά όταν αρχίσει να δει ο ήλιος θα είναι έμπειροι ερασιτέχνες αστρονόμοι από το Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης. Εκείνοι θα μας μιλήσουν για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι προσέγγισαν το σύμπαν. Με τη χρήση τηλεσκοπίων θα μπορέσουμε να παρατηρήσουμε πλανήτες, αστρικά σμήνη, νεφελώματα και άλλα πολλά εντυπωσιακά ουράνια αντικείμενα. Θα σας πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και ότι στο χώρο θα έχει και ένα μπαζάρ βιβλίων και αντικειμένων. Όλα αυτά κανονίστε το, είναι την επόμενη της Παναγίας, είναι 16 του μήνα, στην Παχιά Άμμο στο Σταυρό Ακροτηρίου και είναι από τις 6 το απόγευμα και μέχρι τις 10 το βράδυ. Μια γιορτή ουσιαστικά για τη θαλάσσια χελώνα στο Σταυρό, αλλά και μια δράση για το περιβάλλον και την αστρονομία. Δεν θα πω τίποτα άλλο, ο Βάιος θα κάνει τα κουμάντα του τώρα, θα μας πάει στο Δελτίο Ειδήσεων, θα έρθει η Ευτυχία Πενταράκη για την επόμενη Παγκρίτια ώρα με τα τελευταία φρέσκα νέα και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια που κατέρευσαν. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος είχε τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δύσβατη δασική περιοχή στον Μαραθιά της Ζακύνθου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ήχησε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Στο μεταξύ, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στον Κουβαρά αποδίδεται σε σπινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη. Ήδη αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράν για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έδεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός βρέθηκε αστυνομικός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε την υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου που ήταν ανοιχτό. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 25 ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Άσε μας ρε Γιώργο Βλαζάκη, τελειώνει, θα τραγουδήσω εγώ εδώ, έχεις τραγουδίστρια, φωνάρα σε παρακαλώ, που τελειώνει το τραγούδι και αγχώνεται ο ηχολήπτης μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλό υπόλοιπο Αυγούστου καλοκαιριού, 15 Αύγουστο, φτάσαμε να λέμε καλό 15 Αύγουστο, πότε γίναν όλα αυτά. Ξέρετε, ξέρω τα λέμε συνέχεια, έχουμε γίνει λίγο γραφικοί, αλλά πραγματικά είναι απορίας άξιο που φτάσαμε να τελειώνει το καλοκαίρι, να ανοίγουν τα σχολεία. Πω πω ανοίγουν τα σχολεία. Αχ, εδώ είχε πει μια συνάδελφος μια φορά ότι τα βάσανα των γονιών αρχίζουν όταν ξεκινάνε τα παιδιά σχολεία. Συμφωνείς Γιώργο? Ε, ναι, έτσι λοιπόν. Εδώ είμαστε, γεια σας και πάλι, είναι σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου, η εβδομάδα η μεγάλη, σηκώνω λίγο το μικρόφωνο, συγγνώμη για το γρουτς, η μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα του καλοκαιριού. Λοιπόν, είμαστε στην ΕΡΤ Χανίων, μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου, μας ακούτε και στα Αργιανά, μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ, μας ακούτε από παντού, 100,6 και 104 στα Χανιά, 97,5 στο Ηράκλειο, 1512 στα Μεσαία. Βεβαίως, ο Περικλής λέει ότι είναι χιλιόκυκλοι. Είμαι η Φτυχία Πενταράκη, ο Περικλής είναι σήμερα απόγευμα εδώ, θα φυλάει τα πάντα, μη γίνει κάτι στην ενημέρωση και όχι μόνο. Και ο Γιώργος Βλαζάκης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, μας έχει κάνει τη χάρη και την τιμή σήμερα να μας κάνει ηχοληψία εδώ στο 11. Χρυσοπηγή είμαστε εδώ στα Χανιά, ελάτε να τα πούμε. Όχι, δεν θα τα πιούμε, θα τα πούμε. Το βράδυ θα τα πιούμε, άμα θέλετε. Είμαστε σε mood καλοκαιριού, έτσι, δεν έχετε παράπονο. Δεν έχετε παράπονο. Όλα τα παρακολουθούμε με μία έτσι απόσταση ασφαλείας, γιατί έχουμε χορτάσει από ειδήσεις φέτος. Δηλαδή πραγματικά έχουμε χορτάσει από ειδήσεις. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και όταν ασχολούμαστε εμείς, ξέρετε, δεν είναι καλά. Στα καλά τα βλέπουμε, τα παρατηρούμε, τα αναφέρουμε. Ναι, γίνονται και καλά, αλλά γίνονται και κακά. Και αυτά τα κακά ασχολούμαστε κυρίως. Και διαβάζω και βλέπω τώρα ότι φέτος, δυστυχώς, από τις φωτιές αυτές του Ρεθύμνου, πάνω από 95.000 στρέμματα κάηκαν, όχι φέτος, συγγνώμη, την τελευταία δεκαετία. Η φετινή φωτιά αυτής της Μέλαμπες ήταν η μεγαλύτερη στην Κρήτη τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι τα στοιχεία που έστειλε ο κύριος Λαγουβάρδος από του ΜΕΤΕΟ, από το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών. Ναι, σοκαριστικό, αλλά πραγματικό. Η μεγαλύτερη φωτιά της δεκαετίας ήταν αυτή, από το 17 έως το 26, ήταν αυτή που έγινε φέτος λοιπόν στις Μέλαμπες. 53.300 στρέμματα, αυτά που άφησε πίσω της καμένα αυτή η καταστροφική φωτιά. Στο Ρέθυμνο λοιπόν, μέσα σε 10 χρόνια έχουν καεί 95.000 στρέμματα, με το Δήμο Αγίου Βασιλείου να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των καμένων εκτάσεων. Περίπου 77.500 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες στην περιοχή, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής επιφάνειας του Δήμου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου δηλαδή έχει κατακαεί, και δεν είναι τυχαίο τώρα, γιατί ο Δήμος Αγίου Βασιλείου είναι έτσι η μορφολογία του. Έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα με τους αέριδες εκεί, με τους ανέμους, που κάνει την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Σε παίρνει ο αέρας κυριολεκτικά, σπάσαν πόρτες αυτοκινήτων και τη ΣΕΡΤΕΝ αυτοκίνητο νοικιασμένο έπαθε το ίδιο.

δεν μπορείς να την κρατήσεις, δεν μπορείς να βγεις από τα μάξι. Είναι σοκαριστικό το πόσο πολύ φυσάει και το πώς δημιουργούνται έτσι οι ρηπές του ανέμου, πόσα χιλιόμετρα την ώρα αναπτύσσουν από τη μορφολογία του εδάφους. Δυστυχώς βαρύ το τίμημα για τον Δήμο Αγίου Βασιλείου και για το Ρέθυμνο. Λοιπόν, μουσική. Μουσικά θα πάμε σήμερα κυρίως και θα σας αφήσουμε και λίγο πιο νωρίς με τραγούδια όμως θα σας αποχαιρετήσουμε γιατί μας έχουμε και άλλα και η τηλεόραση θέλει και η ρεπορτάζ και τα λοιπά. Φουλ τα χανιά από κόσμο έτσι δεν μπορείτε να πείτε. Γιώργο εσύ που βγαίνεις εκεί χαμός έτσι. Ο χαμός δεν μπορείς να περάσεις το απόγευμα από τον κόσμο. Ναι λοιπόν φουλ... Πολύ, αν μου πεις άμα δεν έρθει και τώρα ο κόσμος, πότε θα έρθει. Εντάξει, εμείς θέλουμε τον κόσμο να μοιράζεται, αλλά ξέρουμε ότι αυτή η περίοδος είναι αυτή που κλείνουν εταιρείες, κλείνουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, παίρνει ο κόσμος άδεια, φεύγει λίγες μέρες, δεν είναι και πολλοί αυτοί που μπορούν να πάνε ένα μήνα διακοπές και θα πάνε στο χωριό τους. Είναι κάποιοι, αλλά δεν είναι πολλοί. Δεν είναι ο μέσος όρος. Είναι ο μέσος όρος, Γιώργο, αυτοί που μπορούν να πάνε σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε και γυρίσαμε με παρέα. Στο Ηράκλειο πήγαμε, που δεν είπαμε βέβαια εκεί για τον Ηχολήπτη που μας κρατάει συντροφιά και την Ελένη την Ξυλούρη που φροντίζει για τα πάντα και τον Γιώργο τον Παπαδάκη.
1: Παράσκο Χαραλαμπάκη.
0: Έτσι, καλημέρα μας τον Παράσκο.
1: Καλημέρα,
0: που
1: καλημέρα.
0: Κάθε μέρα φροντίζουν
1: καλημέρα
0: εκεί για
1: Γιώργο.
0: Το κοινό μας πρόγραμμα. Εδώ βέβαια, ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Πώς είσαστε καλημέρα, εκεί στο Ηράκλειο?
1: Καλά είμαστε, σήμερα δεν έχουμε άνεμο.
0: Ευτυχώς.
1: Ελάχιστο έτσι, δηλαδή έχουμε 4 μποφοράκια.
0: Ναι, έχουμε ένα τριάρι όμως, έτσι. Είναι υψηλός.
1: 3-4 λέω, εντάξει.
0: Όχι, όχι, ναι. Έχουμε ένα τριάρι στην επικινδυνότητα, είμαστε κίτρινοι οι Κρήτη.
1: Α, ναι, αλίμονο, γιατί έχουμε και ζεστούλα.
0: Έτσι.
1: Πώς, τι, έτσι.
0: Και μου έλεγαν οι πυροσβέστες, να σου πω χθες, τώρα που κάναμε ένα ρεπορτάζ εκεί στο κεντρικό, ναι, ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο που θα έχει πάλι τεσσάρια, ναι, σε πορτοκαλί εννοώ 4, ναι, ναι. Μάλλον ο χάρτης πρόβλεψης επικινδυνότητας πυρκαγιάς, μου έλεγαν ότι η επιφυλακή τους παραμένει υψηλή και στο
1: Βεβαίως.
0: Κίτρινο και στο πορτοκαλί, γιατί έρχεται το πορτοκαλί μπροστά μας και
1: Βεβαίως.
0: Ακόμα και οι μεγαλύτερες φωτίες μπορεί να έχουν ανάψει με κίτρινο ακόμα και με καθόλου.
1: Εννοείται.
0: Οπότε
1: εννοείται.
0: Είναι διαδικαστικό,
1: κοίταξε,
0: παραμένουν σε υψηλή
1: αυτό
0: επιφυλακή.
1: Αυτό είναι δεδομένο, ότι για τους ανθρώπους αυτούς που είναι εντεταλμένοι έτσι, αφιερωμένοι στην πυρόσβεση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αυτό είναι, λειτουργήμα
0: mm-hmm.
1: είναι, δεν
0: mm-hmm.
1: είναι. Μέχρι να λήξει η αντιπυρική περίοδος, mm-hmm. άδειες και ρεπό είναι έολα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό το ξέρουν καλά.
0: Έτσι.
1: Όταν μπαίνουν, είναι σαν ένα εποχικό επάγγελμα.
0: Ναι, όντως. Ισχύει.
1: Μιλάω για τις δασικές πυρκαγιές, γιατί οι υπόλοιπες συμβαίνουν σε όλη τη διάρκεια.
0: Ναι, εντάξει, αλλήμωνο.
1: Αλλά κοίταξε, και εδώ κάπου τα ψέματα. Είμαστε που είμαστε νότια mm-hmm. έτσι, περιοχή. Σε περίοδους ξηρασίας έχουμε φωτιές και το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αστεία πράγματα, εννοώ δασικές πάντα. Έτσι.
0: Ναι, γιατί εμείς δεν έχουμε χειμώνα όπως τον εννοούν στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς, βέβαια. Πώς, τι γίνεται εκεί στο Ηράκλειο, πώς είστε από επικαιρότητα?
1: Καλά είμαστε.
0: Σας έπεσε κανένας ουρανός στο κεφάλι?
1: Κοντά έπεσες, έπεσε ο Σοβάς στο...
0: Τρομερό, ρε,
1: σε ένα γραφείο γιατρών στο Βενιζέλιο,
0: mm-hmm.
1: στην εφημερία της χειρουργικής δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Διαπιστώθηκε χθες.
0: Mm-hmm.
1: Λέω, υπάρχουν ανακοινώσεις τώρα και υπάρχει μια διελκυνιστίδα εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Το πλέον πιθανό βέβαια ότι η πτώση του Σοβά έγινε το Σάββατο.
0: Mm-hmm.
1: Που δεν υπήρχαν γιατροί μέσα και όταν άνοιξαν χθες να μπουν, έτσι, οι εφημερεύοντες είδαν το Σοβά κάτω. Είναι περίπου 1,5 τετραγωνικό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια εικόνα που δεν είναι ωραία.
0: Ναι, φυσικά.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Φυσικά.
1: Δεν έφυγε το ταβάνι, έφυγε ο Σοβάς. Mm-hmm. Αλλά και ο Σοβάς από μόνος του μπορεί mm-hmm. να προκαλέσει τραυματισμό. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Οι φωτογραφίες έχει γεμίσει το διαδίκτυο, είναι εύγλωτες.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει βέβαια και η ανακοίνωση του σωματείου των εργαζομένων του Βενιζελίου,
0: mm-hmm.
1: των γιατρών και των νοσηλευτών,
0: mm-hmm.
1: που λένε το αυτονόητο. Ότι μιλάμε για το παλαιό κτίριο του Βενιζελίου, γιατί ως γνωστόν υπάρχει και το καινούριο, εδώ μιλάμε για το παλαιό.
0: Mm-hmm.
1: Ένα κτίριο το οποίο έχει φτιαχτεί με χρήματα Ελληνοαμερικανών, με δωρεές, προσφορές, mm-hmm. τη δεκαετία του 50. Έχει βοηθήσει και έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες κριτικούς.
0: Φυσικά.
1: Και όχι μόνο κριτικούς.
0: Φυσικά.
1: Από όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Ήταν για πολλά χρόνια το μεγαλύτερο νοσοκομείο του νησιού.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε λοιπόν για το παλαιό κτίριο, το οποίο υφίσταται συνεχώς επεμβάσεις για να γίνεται λειτουργικό, ανακαινήσει κλπ. Αλλά στον πυρήνα του mm-hmm. χρειάζεται μια ολική ανακαίνιση.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, δεν θα πω αναδόμηση, ούτε αναστήλωση, γιατί είναι γερό κτίριο,
0: ωραία,
1: αλλά χρειάζεται μια ολική ανακαίνιση. Όχι
0: mm-hmm.
1: δηλαδή που έχουμε θέμα να επεμβαίνουμε εκείνη τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ζητούν και οι εργαζόμενοι, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Να σου διαβάσω ένα απόσπασμα.
0: Διάβασε, ναι.
1: Από την μακροσκελή ανακοίνωση,
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: τους
0: ναι,
1: εργαζομένων,
0: ναι, ναι.
1: αλλά οφείλουμε mm-hmm. να διαβάσουμε
0: mm-hmm.
1: Έτσι, ένα κομμάτι που αποδίδει ακριβώς και την έννοια το τι βιώνουν οι άνθρωποι εκεί και πώς το βλέπουν οι εργαζόμενοι, μιλάω, γιατί μιλάω για ανθρώπους βεβαίως οι οποίοι δίνουν τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Το κομμάτι της υγείας.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι η δική της οπτική αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, γράφουν λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο γραφείο. Αφορά ένα παλαιό κτίριο κατασκευασμένο το 1950, από το οποίο καθημερινά διέρχονται εκατοντάδες εργαζόμενοι, ασθενείς και συνοδοί.
0: Mm-hmm.
1: Η ίδια μελέτη ανακαίνισης που έχει εκπονηθεί για το κεντρικό κτίριο αναγνωρίζει mm-hmm. την παλαιότητα και τα σημαντικά προβλήματα των υποδομών, ενώ προβλέπει μεταξύ άλλων αποτύπωση του υφιστάμενου στατικού φορέα και μελέτη στατικών ενισχύσεων όπου απαιτούνται. Βλέπουμε λοιπόν
0: mm-hmm.
1: ότι υπάρχει μελέτη για συνολική ανακαίνιση του παλαιού κτίριου του Βενιζελίου. Έτσι. Μάλιστα. Η οποία δεν έχει προχωρήσει. Και προφανώς γι' αυτό έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Είχαμε αυτό το φαινόμενο της αποκόλλησης του Σοβά. Μην ξεχνούμε ότι δεν είναι πολλοί μήνες. Είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό στο κατά πολύ νεότερο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί γνωρίζαμε την αιτία. Υπήρχε μια διαρροή στα υδραυλικά με αποτέλεσμα να υποχωρήσει σε θάλαμο ασθενών η γυψοσανίδα.
0: Ωραία. Άλλο γυψοσανίδα, άλλο σοβάζει.
1: Ναι, είναι άλλο αυτό που μπορεί να συμβεί στο οποιοδήποτε κτίριο. Εδώ έχουμε ένα κτίριο τώρα που φαίνεται, αν δούμε και τις φωτογραφίες, το κτίριο εκεί των γιατρών της εφημερίας της χειρουργικής, φαίνεται ότι είναι ανακαινισμένο. Έτσι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει μούχλες, είναι φρεσκοβαμένο κλπ. Καθαρά τα πάντα. Κι όμως αποκολλήθηκε ένα τμήμα του σοβά της ορόφης. Θα μπορούσε να πέσει τα κεφάλια του γιατρού, αν ήταν εκείνη την ώρα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, υπήρξε βέβαια μια απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, η οποία πυροδότησε καινούριες αντιδράσεις, παρόμοιου τύπου βέβαια. Δηλαδή η απάντηση των εργαζομένων είναι παρόμοια με αυτή που μόλις διάβασα.
0: Τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, για πες.
1: Να σας τη διαβάσω γιατί είναι.
0: Εγώ τον έχω διαβάσει. Ολιγόλο,
1: δεν είναι μακροσκελή.
0: Ναι.
1: Για να το διαβάσουμε τώρα εδώ, να το δούμε έτσι πλήρως. Θα μου επιτρέψει να ανοίξω το Twitter για να το διαβάσουμε. Λοιπόν, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Έχω πραγματικά βαρεθεί με την όρεξη της πάσης φύσεως συμμορίας της μιζέριας να μεγαλοποιεί το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταραίοντος εσύ. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έγινε τόσο σοβά περίπου 1,5 τετραγωνικού σε κλειστό και άδειο γραφείο. Στο γραφείο δεν βρισκόταν οι δύο γιατροί του γραφείου. Σήμερα που έγινε αντιληπτό το πρόβλημα, χθες δηλαδή, απομακρύνθηκαν τα υλικά πτώσης και η τεχνική υπηρεσία με ρύμνηση για την αποκατάσταση. Έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από τη διοίκηση και τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Θεωρείται ως απρόβλεπτο γεγονός χωρίς σχετικές ενδείξεις. Θέλω να δείτε στην πρώτη φωτό για τι είδους ζημιά μιλάμε, σε ένα παλαιό κτίριο, σε ένα παλαιό γραφείο. Μετά δείτε πώς περιγράφεται το γεγονός αυτό σήμερα. Παραθέτει συνδέσμους, έτσι. Και συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης, παιδιά, λέει, χαλαρώστε, δεν καταραίει το εσύ. Σε εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε, κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει.
0: Κοίτα.
1: Αλλά ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης από την ίδρυσή του. Εννοεί για το Βενιζέλιο, έτσι. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία. Αυτό τώρα πυροδότησε και άλλα τα
0: Λίγο προσπάθησα να το υποβαθμίσει με κακό, με άσχημο τρόπο σε κάποια στιγμή. Περίμενε, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο και από τον desk και θα σε πάρουμε εμείς χάρη γιατί είμαστε στον αέρα. Κάπως θα μπορούσε να το έχει γλυκάνει λίγο. Δηλαδή φαίνεται λίγο εριστικό σε μερικά σημεία που δεν θα έπρεπε, ρε φίλε. Είναι και το στυλ του έτσι.
1: Εδώ όμως,
0: είναι κρυκτικό σαν άνθρωπο.
1: Πολλές φορές δέχεται επιθέσεις οι οποίες είναι άδικες. Δηλαδή,
0: άλλο ρε φίλε, αλλά έπεσε ο Σοβάς μέσα στο νοσοκομείο τώρα. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: κάτσε,
1: αυτό,
0: δεν
1: ακριβώς.
0: Πήγε στην αποθήκη.
1: Πολλές φορές πηγαίνει, ας πούμε, να εγκαινιάσει κάτι, ένα έργο,
0: εντάξει,
1: κάτι.
0: Ναι,
1: και δέχεται στημένες επιθέσεις.
0: Άλλο,
1: δηλαδή,
0: το δέχομαι. Το δέχομαι.
1: Εκεί πέρα έχει δίκιο.
0: Εκεί
1: αυτό
0: έχει
1: όμως
0: δίκιο. Εδώ τώρα όμως ακούγεται. Ξυστή.
1: Εδώ τώρα έχουμε
0: σε ξενίζει. Βλέπει την εικόνα, συγγνώμη κιόλα. Κατά τα άλλα, συμπαθέστατο ο υπουργό και λαλίστατο και μ' αρέσει εμένα που είναι έτσι, τα παίρνει όλα σβάρνα. Αλλά εδώ, υπουργέ μου, κάνε μισό βήμα πίσω, γιατί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να τους πέσει στο κεφάλι, όντως, και θα μπορούσαν να τραυματιστούν. Τι θα λέγαμε μετά. Δεν είπε κανείς ότι καταραίει το εσύ, προς Θεού. Αλλά κατέρευσε.
1: Γιατί,
0: τι είπα να πει, είχαν ραντεβού με το Σοβά να πέσει το Σάββατο για να μην. Δεν γίνονται αυτά τώρα, κάτσε. Εντάξει. Τον αγαπάμε, τον συμπαθούμε, αλλά να τα λέμε τα σίκα-σίκα που είναι και η εποχή τους τώρα.
1: Οφείλουμε να κρατήσουμε αυτό που λέει και ο ίδιος. Το λένε και οι εργαζόμενοι στην ανακαίνιση τους. Το έχει ξεκινήσει, λέει, το πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης.
0: Ωραία.
1: Ελπίζουμε λοιπόν συντόμως να το δούμε να υλοποιείται με ταχύς ρυθμούς.
0: Έτσι.
1: Για να ξεφύγουμε από τα μπαλώματα.
0: Έτσι. Μαζί
1: να τελειώσουν τα μπαλώματα. Και αυτό δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στο Βενιζέλιο. Σε όλα τα παλαιά νοσοκομεία της χώρας μπορεί να συμβεί. Αυτό εννοούσε ο κ. Γεωργιάδη. Αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο
0: δεν
1: να φεύγουν σοβάδες να πέφτουν πάνω στα γραφεία.
0: Δεν το είπε ωραία. Τώρα να τα λέμε όλα. Εντάξει, με στο θέρος, αλλά κάτσε τώρα. Οι άνθρωποι εκεί, γιατί ξέρεις τι, το πας και λίγο τη μεγάλη εικόνα. Σκίζονται εκεί όλοι στα νοσοκομεία να εξυπηρετήσουν, να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται. Αναμονές πολύ ωραίες στα επίγοντα κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί σκίζονται, υπερβάλλουν αυτόν και το φιλότιμο είναι πολλές φορές που σώζουν και την κατάσταση.
1: Σωστό,
0: έτσι.
1: Σωστό.
0: Οπότε όταν σου πέφτει και το σοβά στο κεφάλι, όχι κυριολεκτικά αλλά μεταφορικά, τουλάχιστον λίγο το γλυκένεις. Δεν το βγαίνει αιχμηρά.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Δεν βγαίνει αιχμηρά. Δηλαδή λίγο το. Ναι, κατάλαβα ότι εκείνη η αγανάκτησή του.
1: Κοίταξε,
0: για όλες τις επιθέσεις που
1: είναι πολιτική κόντρα. Είναι πολιτική κόντρα γι' αυτό το θεωρεί. Αποκαλώντας αυτή την, με τη φράση που δεν ακούγεται όμορφα, αυτός έχει τη δική του οπτική, μιλώντας για συμμορία της μιζέριας, μιλάει για ανθρώπους, αυτό που έλεγα πριν, οι οποίοι όταν πηγαίνει να κάνει, να παρουσιάσει ένα έργο, κάτι το οποίο με χρήμα του ελληνικού λαού ή με Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει φτιαχτεί και είναι κάποιοι πάντα και τον περιμένουν απ' έξω έτοιμοι να το ορμήξουν. Εκεί αυτό είναι λάθος.
0: Μα το έχουμε καταλάβει όλοι. Και νομίζω πια ότι κερδίζει και τη συμπάθειά μας όταν γίνεται
1: επιδέξια.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ όμως τώρα δεν την κερδίζει.
1: Όπως το λες τώρα, έπρεπε να το είχε στρογγυλέψει.
0: Έτσι. Μ' αρέσει, ρε Γιώργο, γιατί συμφωνούμε, γιατί ακριβώς. Έτσι. Αυτό είναι. Δηλαδή, όταν. Και δεν είμαστε ο μέσος ακροατής και τηλεθεατής, αλλά όταν. Εμείς με το πρώτο λαμβάνουμε αυτό το μήνυμα, πάει να πει ότι και στον κόσμο πάει πολλαπλάσιο αυτό. Ωραία, εντάξει. Κύριε Υπουργέ μου, την άλλη
1: ήταν
0: φορά...
1: Τώρα με το θέμα, το θέμα είναι ότι δεν χτύπησε κανείς. Προφανώς έχει επισκευαστεί ήδη ο Σοβάτη εκεί. Και ευτυχώς μιλάμε μόνο για Σοβάτη.
0: Να σου πω, ο Θεός να φυλάει, μην πέσει κανένα Σοβά σε καμιά άλλη αίθουσα, γιατί θα έχουμε μετά δράματα. Και όχι δράματα, ξέρεις, από όλες τις απόψεις εννοώ. Μην τραυματιστεί κανείς, προς Θεού. Προς Θεού. Μάλιστα. Ωραία. Άλλο, κανένα άλλο εκεί στο Ηράκλειο, όλα ήσυχα.
1: Όχι, ήσυχα. Θα, επειδή όμως είμαι Βιαννίτης, θα μου επιτρέψεις να το πω και δεν το συνηθίζω,
0: να
1: αλλά
0: το πεις.
1: Έτσι πρέπει να το πω, ότι 14 Αυγούστου έχουμε την τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου, εμβληματικό προϊόν της Βιάννου.
0: Έτσι. Και όχι μόνο της Βιάννου, αλλά τέλος πάντων έγινε.
1: Όχι, περίμενε. Εδώ τώρα περίμενα να μου το πεις αυτό, γιατί στη φυλάω. Από την Έμπαρο κρασί και από τη Βιάννο λάδι και από το Μιλοπόταμο ελιές και παξιμάδι. Και... Λοιπόν, είναι αρχαία κριτική μαντινάδα.
0: Εντάξει.
1: Αρχαία, πανάρχαια.
0: Σε ακούω πάντα με τεράστια προσοχή, το ξέρεις. Πάντα και σε θαυμάζω για όλη αυτού τη γνώση. Τώρα ξέρεις και ο Γιώργος γέλασε. Θα μπορούσα να συνεχίσω εγώ και να το κάνω και από τα αρχαία, να έρθω και στα νέα που αυτό. Αλλά άστο να πάει στο καλό μέρες που είναι. Ας το κρατήσω κλειστό, δεν πειράζει μια φορά.
1: Τι θα πεις τίποτα.
0: Για το Μιλοπόταμο ήθελα. Όχι, ρε φίλε, για το Μιλοπόταμο.
1: Το Μιλοπόταμο δεν λέει λάδι, λέει ελιές και παξιμάδι.
0: Ναι, θα μπορούσα να προσθέσω εγώ και άλλα τοπικά προϊόντα.
1: Να το εξηγήσω.
0: Αλλά, να
1: όχι, να το εξηγήσω όμως, γιατί η λάδι έβγαζε καλό. Η λάδι, λέω. Η Γιάννος έβγαζε καλό λάδι. Γιατί είχε τις λεγόμενες ψιλολιές. Αυτές βγάζουν κατεξοχήν λαδοελιές. Οι μικρούλες.
0: Ναι.
1: Οι πολύ μικρές, όχι κορονοϊκές.
0: Όχι, μικρές.
1: Στον Μιλοπόταμο όμως είχαν τις λεγόμενες χοντρολιές. Αυτές δεν βγάζουν καλό λάδι από μόνες, γιατί. Είναι και ο τρόπος περί συλλογής τους, έτσι, δηλαδή στην ουσία τις αφήνανε και πέφτανε για να γίνουν μαλακές, να μπορέσουν μετά να τις παστώσουν, να τις κάνουν ευρώσιμες, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι οι λεγόμενες θρούμπες στη μοντέρνα.
0: Ναι.
1: Οι ελιές αυτές τρέφανε τον κριτικό πληθυσμό για εκατοντάδες χρόνια μαζί με το παξιμάδι, έτσι. Κατεξοχήν κριτικά αρτήματα. Σε εποχές που δεν υπήρχαν ψυγεία κλπ.
0: Ναι.
1: Το λαδάκι όμως
0: το
1: καλό ήταν εκεί όπου υπήρχαν ψηλές ελιές. Στη Βιάννο λοιπόν είχαν μόνο ψηλές ελιές. Γι' αυτό ήταν διάσημο για την ποιότητά του και ακόμα είναι το λάδι της Βιάννου. Τώρα βέβαια ποιοτικό λάδι βγάζει όλη Κρήτη. Μην πάμε στο.
0: Εντάξει, τώρα το. Και τι θα γίνει λοιπόν στη Βιάννο, μου είπε, θα γίνει.
1: Έχουμε γιορτή ελιάς και ελαιολάδου. 14 Αυγούστου είναι η τρίτη γιορτή ελιάς και. Ελαιολάδου, έτσι.
0: Ημερήσια ή την κάνετε κι εσείς με πανηγύρι μαζί.
1: Ο πανηγύρι είναι.
0: Πανηγύρις.
1: Πάλι επίσημη βέβαια, έτσι, με τους τοπικούς άρχοντες, με το δήμαρχο κλπ.
0: Κοίτα, δεν υπάρχει είδος που να βγαίνει στην Κρήτη και να μην γίνεται τον Αύγουστο το πανηγύρι του. Γιωργάκη, από το καλτσούνι
1: δίπλα,
0: και το χοχλιό μέχρι τα πάντα όλα.
1: Αυτό πήγα να σου πω, στο βιαννίτικο χωριό του Χόντρου, στη Βιάννο είναι. Έχουμε κάθε χρόνο, νομίζω, τέτοια εποχή, έχουμε την εορτή του χοχλιού.
0: Ναι. παιδί μου, σε παρακαλώ.
1: Όπου συνδυάζεται βέβαια με το κλασικό, με το χόντρο, γιατί είναι το όνομα του χωριού.
0: Πόσο μ' αρέσει, ρε φίλε, ο χόντρος. Δηλαδή, τι ωραίος που είναι έτσι με τη βουτυρίλα που βγάζει.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστικό φαγητό.
1: Είναι,
0: όχι εντάξει, ο ξινόχοντρος, αυτός δεν μ' αρέσει.
1: Όχι, ο κλασικός.
0: Ο χόντρος. Ναι.
1: Ναι, το πληγούρι που λέμε, μωρέ.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, ναι, αλλά εμπλουτισμένο, δεν είναι απλώς.
1: Εμπλουτισμένο,
0: ναι.
1: Είναι το κριτικό πληγούρι
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Έτσι.
1: Προχθές, ας πούμε, στην ίδια περιοχή, γιατί η Άρβη ανήκει στη Βιάνο, είχαμε τη γιορτή της μπανάνας.
0: Α,
1: πού βγάζουμε μπανάνα.
0: Ναι.
1: Στην Άρβη.
0: Άκου. Εκτιμώ ότι οι άνθρωποι παλιά, γιατί αυτά είναι τα πανηγύρια που έχουν εξελιχθεί στα χρόνια που έρχονται,
1: ήθελαν
0: αναφορμές για να συγχρωτίζονται.
1: Μπράβο.
0: Για να βρίσκονται, για να γίνονται τα προξενιά, για να γίνεται το νυφοπάζαρο, για να γίνεται.
1: Μπράβο.
0: Όλο
1: Μπράβο.
0: Αυτό το.
1: Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και επειδή είμαστε και σε μια εποχή των media, έχουμε και προβολή του τόπου.
0: Σωστό.
1: Και για τουριστικούς λόγους.
0: Σωστό. Παναγία μου.
1: Αυτό.
0: Αύγουστος χωρίς πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται...
0: Θα πας, Γιώργο, μας.
1: Δεν νομίζω να μπορέσω, δεν νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: 14-15 Αυγούστου, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, διήμερη η πανηγύρις, έτσι. Ώρα 9:30, μετά μεσημβρίας, την Παρασκευή, ξεκινάει το γλέντι.
0: Θα πάμε να προσκυνήσουμε στην Παναγία και μετά θα πάμε να προσκυνήσουμε και στο Λάδι.
1: Όχι, πριν θα πάμε στο Λάδι και μετά στην Παναγία. Είναι Παρασκευή 14.
0: Ναι, αλλά την παραμονή γίνεται η μεγάλη εδώ σε εμάς.
1: Α, εννοείς την παραμονή. Ναι,
0: το μεγάλο προσκύνημα γίνεται. Μέχρι και εγώ τα ξέρω αυτά.
1: Καλά τα λες. Καλά τα λες.
0: Ναι, κάτσε. Ναι. Λείπει ο Περικλής, αλλά αυτά τα λέω.
1: Ναι, μ' αρέσει αυτό το μέχρι και εγώ τα ξέρω. Πολύ ωραίο.
0: Ναι, γιατί. Δεν είμαι φανατική, με τον δικό μου τρόπο.
1: Την Παρασκευή έχει λαϊκή βραδιά στην πλατεία της Ανοβιάνου, στον ένα από τους δύο μεγάλους πλατάνους. Και το Σάββατο
0: την άλλη μέρα στον άλλο πλάτανο.
1: Στο γυμνάσιο Λύκειο, έχει κριτική βραδιά.
0: Εντάξει, οκ.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και λαϊκό ρεπερτόριο και κριτικό.
0: Μάλιστα, άντε με το καλό λοιπόν και του χρόνου με υγεία. Να είμαστε καλά, να μας προστατεύει η Παναγία πρώτα γιατί είναι οι μέρες αυτές τώρα.
1: Και μην ξεχνάμε και το ρητό, επίσης. Λαϊκό, έτσι, λαϊκή σοφία, φάε λάδι και λαβράδι.
0: Αυτό τώρα θες να μας το εξηγήσεις και παραπάνω, επειδή με αρέσει.
1: Φάε λάδι και λαβράδι, πρέπει να κοιμηθείς ήσυχος, άμα έχεις φάει
0: αυτό
1: λάδι.
0: Αυτό εννοεί. Εγώ, όχι,
1: μάλλον,
0: ο Γιώργος,
1: μάλλον.
0: Όχι,
1: μάλλον.
0: Ο Γιώργος Βλαζάκης έχει τις αντιρρήσεις του. Δεν νομίζω, γιατί δεν σου λέει, πιες γάλα, ξέρω εγώ, να κοιμηθείς, άμα θες
1: όχι,
0: να σε γαλινέψει.
1: Γιατί το λάδι σε λαδώνει και ηρεμεί, έτσι, το πεπτικό σύστημα και νιώθεις χορτάτος και κοιμάσαι.
0: Αυτό, εγώ πάντως το φάει λάδι και λαβράδι, αλλιώς το έχω.
1: Δεν ξέρω, εσείς είστε πονηροί από εκεί πέρα.
0: Α, δεν υπάρχουν. Κάτσε, θα περίμενε, εγώ όμως θα το ψάξω τώρα, γιατί...
1: Μα είναι καταφανές τι εννοεί, βρε ευτυχία μου.
0: Μα όχι, θέλω να το πω, ρε. Μα ρε φίλε, θέλω μια αφορμή να το πω. Α, σημαίνει περίπου κάνε υπομονή. Λέει, περίμενε μέχρι το βράδυ. Αυτό,
1: εντάξει, εντάξει.
0: Περιμένετε, ρε παιδιά, να βραδιάσει. Έτσι να πέσει, να πέσουν οι σκιές.
1: Μα το βράδυ γίνονται συνήθως τα ωραία.
0: Το βράδυ γίνονται, ναι, ναι. Όποιος τη νύχτα περπατεί, όμως, θα σου πω εγώ.
1: Τώρα, έλα, αρχίσουμε τις λαϊκές παρεμβάσεις.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι. Τι ωραία, ρε Γιώργο, που τα λέμε ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι τους χαιρετισμούς μας στη Βιάνο, ιδιαιτέρως λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, που είναι και ο Γιώργος μας από εκεί. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε. Εύχομαι να μας πέσει κανένας ουρανός στο κεφάλι, γιατί.
1: Αμήν.
0: Ναι. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στο Ηράκλειο και στο Λασίτη,
1: καλημέρα,
0: ανατολικά.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε με τραγουδάκι και θα γυρίσουμε να χαιρετήσουμε και εμείς, γιατί έχουμε ρεπορτάζ και πρέπει να φύγουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε λοιπόν. Γυρίσαμε για να φύγουμε, έτσι, δεν έχετε παράπονο σήμερα. Μουσικά πήγαμε, εκεί τα νέα με το λάδι μάθαμε από το Ηράκλειο. Και κάπως έτσι σήμερα, Τρίτη, είπαμε για την Γλυκερία, είπαμε, δεν είπαμε. Είπαμε για την Γλυκερία, Γιώργο, δεν είπαμε. Και δεν είπαμε και αν είναι και καμιά γιορτή σήμερα, γιατί, λείπει ο Περικλής, αυτά συμβαίνουν εδώ. Δεν το λέμε το ορτολόγιο, για να δούμε τι είναι σήμερα, είναι κάτι. Ναι, okay. Είναι σήμερα 11 Αυγούστου και είναι του μάρτυρου του εύπλου του Διακόνου. Okay, δεν είναι κάτι σημαντικό. Πολύ αυτό, ο εύπλος και ο εύπλους. Okay, χρόνια πολλά. Και πάμε, αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας λοιπόν και μεθαύριο την 5η 13 η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Αριστερόχειροι όλοι του κόσμου, ενωθείτε. Κάποτε το θεωρούσαν και ελάττωμα αυτούς τους ανθρώπους. Τι, εντάξει, ευτυχώς εξελισσόμαστε προς το καλύτερο. Αργά βέβαια, είμαστε είδους που εξελίσσεται αργά, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, κάπως έτσι σας χαιρετάμε σήμερα, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Τρίτης να έχετε, ήρεμα, όμορφα, χαλαρά, ό,τι κάνετε να περάσετε ωραία. Στο κίτρινο σήμερα μην επαναπάβεστε, δεν σημαίνει τίποτα αυτό, το νου μας. Δεν ανάβουμε φωτιές, δεν το παίζουμε έτσι ψίστες και σεφ και σεβόμαστε που περνάμε και τι κάνουμε, τα τσιγάρα μας και τα πάντα, γιατί ο κίνδυνος παραμονεύει και ο φόβος για μία φωτιά είναι πάντα, τώρα το καλοκαίρι ειδικά, καθημερινά οι άνθρωποι εκεί της πυροσβεστικής, οι δήμοι, οι περιφέρειες είναι εκεί έξω και φροντίζουν για να μην να προλάβουν, για να μην μετά επιχειρούν. Την καλημέρα μας και αύριο πάλι με καλό από τις 8 το πρωί το πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΤ Χανίων συνεχίζεται. Γεια και χαρά!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκθεση στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου, εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε εχθές το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτίριων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες στήρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλη, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς φαίνεται ότι ο αστυνομικός υπέστη βαρύτατο πνευμονικό ίδρυμα αφού φέρει σημάδια βαρύτατης υποξίας. Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων. 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στην συγκατοίκηση, δεν λέω να μένουν λέει 4-4, αλλά όταν εγώ ήμουν φοιτητή, 2-2 μια χαρά ήμασταν. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, θα συμφωνήσω κι εγώ ότι από τη στιγμή που σε μια οικογένεια δεν υπάρχει δυνατότητα ένα παιδί να μένει μόνο του, η συγκατοίκηση, όπως γινόταν παλιά, και δεν μένανε 2-2, στη δική μου εποχή και τρεις μαζί νοικιάσανε σπίτια, γιατί βλέπαν ότι έβγαινε ακόμη πιο οικονομικά, και αφού οι οικογένειες δεν είχαν τη δυνατότητα, πρέπει και το παιδί να κάνει μια προσπάθεια. Εγώ δεν το λέω καν θυσία. Θυσία είναι να. Να δουλεύεις και να σπουδάζεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, η συγκατοίκηση κατεβάζει πάρα πολύ το κόστος του ενοικίου και δεν είναι και κακή. Έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα να μιλήσεις, να τακωθείς, να σε βοηθήσει, να τον βοηθήσεις.

Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Έλληνα που λέει για το σεισμό στην Κολομβία. Τη ξυπνάει δικές της μνήμες από εμπειρίες που είχε σε παρόμοιες καταστάσεις. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους σεισμούς. Ευτυχώς τόσο έχουμε χρόνια να δούμε στην Ελλάδα. Καλά, σαν αυτό της Κολομβίας δεν νομίζω να έχουμε δει και ποτέ. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται. Έτσι, κτίρια τα οποία πέφτουν κάτω και σε πάρα πολλές πόλεις και πάρα πολύ μεγάλες πόλεις δυστυχώς. Καλημέρα στο φίλο από το Ρότερνταμ που μας στέλνει τις φωτογραφίες του και τις ευχές του. Να περνάτε πάρα πολύ ωραία. Όποιος πάει η Ολλανδία πάντοτε είναι ενθουσιασμένος. Σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για τα data centers τα οποία προκαλούν αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Το εντυπωσιακό είναι στην Αμερική, όπου το κίνημα MAGA δείχνει να συμμαχεί τουλάχιστον σε αυτό το θέμα και, και με δημοκρατικούς και με άλλες κοινωνικές ομάδες οι οποίες αντιδρούν. Εντάξει, βάζουν μέσα και λίγο συνωμοσία, okay, αλλά αυτό το οποίο δείχνουν όλοι να θεωρούν ως ένα σημείο τριβής είναι οι τεράστιες εκτάσεις που καλύπτουν προκειμένου να μπορούσουν να παράγουν την τρομερή ηλεκτρική ενέργεια την οποία χρειάζονται, η δαπάνη των υδάτινων πόρων για να γίνουν αυτές οι γιγαντιές εγκαταστάσεις. Και ακόμα είμαστε στην αρχή. Τώρα εξελίσσονται και γιγαντώνονται ακόμα περισσότερο οι εταιρείες. Έτσι και αυτοί που ασχολούνται με το περιβάλλον και μόνο στο MAGA δεν ανήκουν, έχουν ακριβώς τα ίδια ερωτήματα, τις ίδιες ανησυχίες. Και μάλιστα είχαμε και στην Ινδία αντιδράσεις για ένα πάρα πολύ μεγάλο κέντρο το οποίο θα γίνει στην περιοχή. Οπότε βλέπουμε και σε εντελώς διαφορετικές περιοχές αναπτύσσεται μία συζήτηση. Έχει νόημα αυτή η συζήτηση? Μήπως είναι πάλι υπερβολές? Μήπως είναι αυτές οι περίφημες θεωρίες εναντίον όλων? Ο κύριος Πίτας είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κύριε Πίτα. Μήπως είναι αυτές οι περίφημες θεωρίες εναντίον όλων? Ο κύριος Πίτας είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: αποθήκευση δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορου σκοπού μεταξύ των οποίων και για την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά συνήθως αυτά τα δύο τα μπερδεύουν στις εφημερίδες, στα μέσα βασικής επικοινωνίας και όταν αντιδράσουν εννοούν AI factors και το ανάποδο. Εν πάση περιπτώσει, σαν χώρα έχουμε δεδομένα, πρέπει να τα αποθηκεύουμε και αν είναι δυνατόν να τα αποθηκεύουμε εντός χώρας, αυτό είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας, αν θέλετε. Άρα αναγκαστικά πρέπει να έχουμε κάποια από αυτά. Το θέμα είναι πού θα τα έχουμε, πώς θα τα έχουμε και, με ποιους όρους θα τα έχουμε και ποιος ωφελείται από αυτήν την ιστορία. Και εδώ πέρα μπαίνουν όλα τα θέματα, τα αρνητικά τα οποία είπατε νωρίτερα, γιατί αυτά εδώ πέρα είναι τεράστιες εγκαταστάσεις, είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χρειάζονται ενέργεια, καταστρέφουν την αισθητική του περιβάλλοντος και δεν χρειάζονται ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξεχάσατε να το πείτε. Ήμουν στην Παταγωνία πριν από κάνα τρίμηνο, όπου εκεί πέρα έχουν ήλιο. Έχουν σταθερό αέρα μια χαρά, έχουν νερό πολύ από τις Άνδες και τους λέω γιατί δεν κάνετε εδώ data centers, είναι ιδανικό μέρος, δεν έχει ανθρώπους. Ακόμα καλύτερα, εδώ στη Δυτική Μακεδονία που πάμε να κάνουμε data centers, αν το παρακάνουμε, θα δημιουργήσουμε προβλήματα στους ανθρώπους, γιατί είπαμε ότι δεν χρειάζονται ανθρώπους γενικά αυτά τα κέντρα δεδομένων.
1: Μάλιστα, δεν χρειάζονται ανθρώπους γιατί είναι κάτι σαν τα φωτοβολταϊκά, έτσι, κάθονται και δουλεύουν χωρίς να χρειάζεται κάποιος από πάνω, ας πούμε.
0: Ναι, είναι έντασης εργασίας. Έχει λίγα άτομα τα οποία εξυπηρετούν μετά την κατασκευή την λειτουργία τους και από εκεί και πέρα στον υπόλοιπο πληθυσμό, αν δεν υπάρχουν μάλιστα ανταποδοτικά ωφέλη, προβλήματα δημιουργούν, όχι κέντρα, εξού και...
1: Λοιπόν, ανακεφαλαιών όμως εδώ. Τα κέντρα δεδομένων, έτσι, data centers, είναι για να αποθηκεύονται όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν στους υπολογιστές, τα οποία και αυτά είναι ένα κεφάλαιο για κάθε χώρα, όπως ωραία το είπατε.
0: Ακριβώς.
1: Και έχουν να κάνουν και με τους επεξεργαστές της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, αυτό τώρα που δημιουργείται είναι η εικόνα ότι έχουν τεράστιες ανάγκες ενέργειας σε κάποιες περιπτώσεις που ένα data center μπορεί να τα πανά ότι τα πανά μια μεγάλη πόλη.
0: Εδώ αρχίζει το άλλο στραβό της ιστορίας, το οποίο είναι επιστημονικό στραβό, ότι ειδικά στην Αμερική και διεθνώς, επειδή έχουν εισρεύσει τεράστια κεφάλαια σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή, παλιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί τέτοια κεφάλαια για τα κρυπτονομίσματα, τώρα χρησιμοποιούνται για data centers και για εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά εδώ πέρα είναι έντασης κεφαλαίου. Πρώτον, χρειάζονται πολλά λεφτά, αλλά δεν προσφέρονται για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα να γίνουν σε μαζική κλίμακα. Αλλά το δεύτερο είναι ότι αντί εμείς να πάμε και να κοιτάξουμε το μικρό σαν επιστήμονες και σαν ανθρωπότητα, πάμε και κοιτάμε κατευθείαν το μεγάλο, το ενεργοβόρο και εκείνο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Σκεφτείτε, έχουμε έναν εγκέφαλο του οποίου ισχύς είναι όσο μια λάμπα ηλεκτρικού φωτός. Και απ' την άλλη έχουμε ένα εργοστάσιο το οποίο, όπως είπατε, μπορεί να έχει τις ανάγκες μια ολόκληρης πόλης. Κάπου ανάμεσα θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλες λύσεις, τις οποίες δεν τις έχουμε ψάξει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τις ψάξουμε.
1: Ποιες είναι αυτές?
0: Λύσεις πράσινης, ας το πούμε, τεχνητής νοημοσύνης, όπου η κατανάλωση ενέργειας θα είναι πολύ λιγότερη από τη σημερινή.
1: Ναι.
0: Και όποιος το πετύχει αυτό το πράγμα θα φέρει, για παράδειγμα, τους κολοσσούς προ εκφλήξεων, όπως έγινε πριν από ένα διάστημα, ξέρετε, με την DeepSeek την κινέζικη, με ένα μικρότερο μοντέλο κατάφερε παρόμοια πράγματα με αυτά που καταφέρνουν μεγάλα μοντέλα των μεγάλων αμερικάνικων κολοσσών.
1: Ναι, επαναλάβουμε έτσι, αν δεν έχει γίνει σαφές, ότι ένα τέτοιο κέντρο δεδομένων έχει τεράστιες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, διότι πρέπει να είναι συνεχώς σε λειτουργία, να έχει ψήξει, να έχει συντήρηση, οπότε η ενέργεια που χρειάζεται, αν και σαν χώροι, εντάξει, μπορεί να είναι μεγάλη, η ενέργεια που χρειάζεται θα πρέπει να τη στερηθεί από τις πόλεις, από τις άλλες δραστηριότητες ή να βρεις καινούς τρόπους να την παράγεις. Σωστό?
0: Ναι, αλλά όπως ξέρετε, από τα βασικά οικονομικά, όπου υπάρχει αύξηση της ζήτησης, υπάρχει αύξηση των τιμών. Αυτό εδώ είναι κλασικός νόμος του καπιταλισμού, δεν πρόκειται να το γλιτώσουμε. Άρα, υπό ορισμένες συνθήκες θα οδηγηθούμε και σε αύξηση του κόστου της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν δεν τα προγραμματίσουμε τα πράγματα σωστά, έχουμε και άλλα προβλήματα. Αν μπορεί τα δίκτυά μας να αρχίσουν να γίνονται ασταθή, αν δεν τα προγραμματίσουμε. Αλλά αυτά είναι.
1: Μπορούμε να σας ρωτήσω, κύριε Πίτα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ληφθεί, επειδή τώρα αυτό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, έτσι, είναι παγκόσμιο. Εμείς τίποτα δεν συμμετέχουμε σε αυτό το πρόβλημα για την ώρα. Συσσαγωγικά το λέω. Θα μπορούσα

0: να πούμε ότι, okay, είναι και κάτι πάρα πολύ δαπανηρό, είναι κάτι πολύ κοστοβόρο, ενεργοβόρο κτλ. Α, την τεχνητή ενέργεια στην άκρη. Όπου έφτασε, έφτασε. Όπου πήγε, πήγε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι σωστή προσέγγιση αυτή εδώ πέρα. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά σε κάθε επενδυτική ευκαιρία.
0: Και αυτή όχι, δεν λέω για την Ελλάδα. Δεν μιλάω για την Ελλάδα. Μιλάω γενικά ότι εάν η παγκόσμια κοινότητα κρίνει ότι όλα αυτά τα δεδομένα που αποθηκεύεις και πολύ σκουπίδεις μέσα σε αυτά και όλη αυτή η προσπάθεια τεχνητής νοημοσύνης στο ισοζύγιο φαίνεται ότι έχει και ένα σοβαρό αρνητικό φορτίο. Θα μπορούσε να πει, okay, ανακόπτουμε λίγο την εξέλιξη της τεχνολογίας μέχρι να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε.
1: Θα έπρεπε να το βάλουμε λίγο διαφορετικά το θέμα. Εφόσον έχουμε ανάγκη για δεδομένα και θα έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη στο μέλλον, ας βρούμε άλλες τεχνολογίες οι οποίες θα είναι φθηνότερες, οι οποίες θα χρειάζονται λιγότερη ενέργεια, να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο φιλικές προς τον άνθρωπο. Και μέχρι τότε ας δείξουμε και μια κάποια αυτοσυγκράτηση. Γιατί, ξέρετε, όταν πέφτουν 3 εκατομμύρια σε μια περιοχή και θέλουν και άμεση απόδοση, γίνονται τεράστιες επενδύσεις με τη λογική του να αποδώσουν άμεσα. Άμα δεν αποδώσουν αυτά άμεσα, μπορούν να δημιουργήσουν και κράχ, οικονομικό κράχ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Καλά, έτσι την έκανα πριν την ερώτηση, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει πίσω αυτή η πρόοδος, αλλά θα μπορούσε να ήταν μια σκέψη. Ωραία, κύριε Πίτα, επειδή δείχνει πάντως ότι θέλει απάντηση το πρόβλημα, αυτή μια συζήτηση που ξεκινάει, εγώ την έχω δει και σε άλλες μεριές του πλανήτη, για αυτούς τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, τους μικρούς κτλ. Αυτό πιστεύετε ότι θα μπει στο τραπέζι? Σε παγκόσμια συζήτηση εννοώ, έτσι.
1: Κοιτάξτε, όλα μπορούν να μπουν στο τραπέζι, αλλά όλα αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα. Την εξής έννοια, καμιά φορά οι πολιτικοί λένε, α, ποια είναι η λύση στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ας βάλουμε πυρηνική ενέργεια που δεν παράγει καυσαέρια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί εντάξει δεν παράγει μεν καυσαέρια, αλλά εξακολουθεί να θερμαίνει το πλανήτη, εξακολουθεί να δημιουργεί πρόβλημα στην υπερθέρμανση του πλανήτη όλη αυτή εδώ πέρα η συζήτηση την οποία κάνουμε, όχι τη πυρηνική ενέργεια. Επομένως, μακροπρόθεσμα δεν είναι λύση, ούτε πρέπει να το προβάλλουμε σε λύση, γιατί θα ξαναδούμε το πρόβλημα σε άλλα, ξέρω και εγώ, 30-50 χρόνια μπροστά μας με άλλη μορφή. Χωρίς διοξείδιο του άνθρακα, αλλά με άλλα προβλήματα υπερθέρμανσης. Θα μπορούσε μια λύση ήταν να κάνουμε στο διάστημα τέτοια data centers. Είναι μια λύση επιστημονικής φαντασίας αυτή τη στιγμή. Υπό ορισμένες συνθήκες θα μπορούσε να δουλέψει. Αλλά και αυτή θέλει τεράστια τεχνολογική υποδομή.
0: Αυτό που λέτε να κάνουμε στο διάστημα data center τώρα. Το είπατε για να το πείτε ή το έχετε δει ότι το μελετάνε?
1: Αυτό προωθεί ο κύριος Μάσκ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μία από τις επιχειρηματικές προτάσεις, όχι μόνο αυτός και άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί έχεις ενέργεια από τον ήλιο δωρεάν, δεν θα υπερθερμαθεί τίποτα, γιατί όλα τα θερμικά αποβλητά πάνε κατευθείαν στο διάστημα, άρα θα μπορούσες να σκεφτείς ότι αυτό είναι με κάποια λύση. Υπάρχουν άλλα προβλήματα εκεί πέρα, πώς θα τα ανεβάσεις όλα αυτά πάνω στο διάστημα και πώς θα τα δουλεύεις, είναι απλά θέματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πίτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Πίτας, καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, ότι όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων, τα οποία έχουν τεράστιες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, διότι πρέπει να έχουν συνέχεια ψήξη, συντήρηση κτλ., δημιουργούν ζητήματα. Σκεφτείτε ότι στην Αμερική, Δημοκρατικοί, Ρεπουμπλικάνοι, περιβαλλοντιστές, ακτιβιστές κτλ., συμφωνούν σε αυτό το θέμα, ο καθένας με τη μεριά του. Εντάξει, δηλαδή οι μάγκα βλέπουν και λίγο τον Αντίχριστο μέσα σε όλο αυτό κάποιοι.

0: Στην Αμερική φτιάχνουν και διάφορες ομάδες, για παράδειγμα στο Facebook, όπου γράφεται κάποιος ο οποίος αντιδρά. Αυτές πριν από λίγες καιρό είχαν 100.000 μέλη, ας πούμε, μια συγκεκριμένη ομάδα. Τα 100.000 μέλη γίνανε έτσι μέσα σε ένα μήνα 500.000. Και συνοδεύεται βέβαια από αυτό που είπε νωρίτερα ο καθηγητής, από ανησυχία ότι εφόσον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, άρα και έχει γίνει και χρηματιστηριακό προϊόν, άρα θα ακριβήνει για όλους μας το ρεύμα. Επειδή αυτά θέλουν και μεγάλη κατανάλωση νερού, άρα θα έχουμε πρόβλημα και με τους υδάτινους σπόρους, πολύ δε περισσότερο σε περιόδους εκτεταμένης χειρασίας σε όλο τον πλανήτη, ότι αυτές οι τεράστιες εκτάσεις επηρεάζουν το περιβάλλον, ότι δεν θέλουν εργατικό δυναμικό, αλλά και το παράγωγό τους δεν βοηθάει στο να αυξάνονται αλλά να μειώνονται οι θέσεις εργασίας, και γενικά υπάρχει, ας πούμε, να βρίσκεις επιχειρήματα πάρα πολλά, όπως μπορείς να βρεις και πάρα πολλά θετικά. Έτσι έχουν αλλάξει τη ζωή μας, την έχουν βελτιώσει. Για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη, μην κοιτάτε τώρα τα chat και, και τις χαζομάρες που κάνουμε εμείς με τις φωτογραφίες. Στην ιατρική θεωρούν ότι σε πάρα πολύ λίγα χρόνια θα φέρει επανάσταση, και το κυριότερο γιατί επιταχύνει τρομερά όμως τους ρυθμούς της έρευνας. Δέσποινα Συριοπούλου είναι κοντά μας. Πάμε ένα ταξίδι στον κόσμο. Εκεί ήμασταν βέβαια, στον κόσμο, γιατί ο κόσμος είμαστε εμείς πια. Δηλαδή, ό,τι γίνεται σε κάποια σημεία του πλανήτη μας επηρεάζει άμεσα.
1: Θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπες, τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, διαβάζοντας ένα τελευταίο άρθρο από το Business Insider, λέει ότι και τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο ότι κάνουν λάθη, αλλά τα πιο προηγμένα μοντέλα από αυτά αρχίζουν να βρίσκουν τρόπους να ξεπερνούν τους περιορισμούς που έχουν θέσει στις δοκιμές που κάνουν προκειμένου να τα βγάλουν στην να στην αρχίσουν αγορά, ναι, στην αγορά και να λειτουργήσουν. Λοιπόν, οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν εντοπίσει ένα χαρακτηριστικό, ότι τα υποδοκιμή μοντέλα ξεφεύγουν από το περιβάλλον προσομοίωσης και αποκτούν πρόσβαση σε πραγματικά συστήματα, και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην κυβερνοασφάλεια. Αναφέρονται χαρακτηριστικά κάποιες περιπτώσεις στην OpenAI, την εταιρεία του Altman, την Anthropic, αλλά και της Meta. Στην OpenAI, λοιπόν, σε μια εσωτερική δοκιμή, ένα μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης κατάφερε να ξεφύγει από το περιβάλλον δοκιμών της εταιρείας και τελικά στράφηκε εναντίον μιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας, την Hugging Face. Χαρακτήρισε το περιστατικό πρωτοφανές η εταιρεία και ότι θα το διορθώσει. Παρόμοια περιστατικά έγιναν.
0: Ναι, εντάξει, αν όμως,
1: είναι βέβαια στα πολύ προηγμένα, έτσι, δεν είναι λεπτό, αυτό,
0: ναι, που ναι, ναι, εντάξει, αυτά είναι χαζομαρίτσες για μας. Αφού λοιπόν μπορεί και ξεπερνάει το μοντέλο τον υποτιθέμενο προγραμματισμό του και μπαίνει σε μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας και λέει ο κάτοχος, εντάξει, θα το διορθώσω, αλλά δεν είναι θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι με τι την έχουν τροφοδοτήσει.
1: Κύριε,
0: γιατί ένα μηχάνημα
1: έτσι
0: είναι.
1: Ακριβώς,
0: ένα μηχάνημα
1: έτσι ακριβώς. Είναι ανάλογα την
0: άρα
1: υπολή.
0: Δεν το προγραμματίσανε καλά, βρίσκουν τα λάθη τους και τα διορθώνουν. Έτσι. Δηλαδή αυτό που λέμε η τεχνητή νοημοσύνη ότι θα μας κυριεύσει, άμα τις δώσουμε δεδομένα, ναι.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα,
0: άμα τη βγάλεις από την πρίζα.
1: Κοίταξε, εκεί επανέρχεσαι σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η Ανθρώπικα, παραδείγματος χάρη, που βρήκε τρεις περιπτώσεις που τα μοντέλα απέκτησαν χωρίς άδεια πρόσβαση σε πραγματικά συστήματα, έκανε δοκιμές 141.000. Δεν είναι μικρό. Έκανε το σύστημά της, έκανε πάρα πολλές δοκιμές για να θέσει σε λειτουργία το υποδιαμόρφωση μοντέλο. Παρ' όλα αυτά όμως, δημιουργούν και έτσι ένα λίγο περιβάλλον.
0: Ένα δυστοπικό.
1: Έτσι, ένα. Σου λέει, εντάξει, θα κάνεις. Βέβαια, αν δούμε αν το έχουμε πει πολλές φορές, ότι αν το έχουμε ως βοηθό, μπορεί να προσφέρει πολλά. Αν το έχουμε για να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο νου, εκεί.
0: Πώς θα τον υποκαταστήσει, αφού τροφοδοτείται από αυτόν.
1: Να το φτάσει στο ίδιο επίπεδο.
0: Δηλαδή, όταν μπαίνει σε αυτά που μπαίνουμε εμείς, έτσι μπαίνει στο chat να συζητήσει. Και του λες, τι λέει το ζώδιό μου για σήμερα. Έχει αντιγράψει κάποιο που γράφει τα ζώδια και σου λες, είσαι χαζομάρες. Δεν φτιάχνει δικό του αστρολογικό χάρτη.
1: Και φτιάχνει και επίσης και η
0: απλά είναι ένας πιο βαρετός συνομιλητής από ότι ένας άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι. Άχρωμος άσμος.
0: Εντάξει, βελτιώνεται. Οι απαντήσεις γίνονται συνέχεια πιο διαφορετικές, ίσως πιο σωστές κτλ. Γιατί τον τροφοδοτούν με δεδομένα τα οποία μας τα κλέβουν χωρίς να μας ρωτάνε.
1: Και αυτό.
0: Θέλω να πω. Αλλά στην πραγματικότητα ο άνθρωπος τροφοδοτεί ένα μηχάνημα το οποίο σου βγάζει πίσω αυτά που το τάισες.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο. Θα μείνουμε στην Αμερική, θα μείνουμε και στον. Θα πάμε στο Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μείωση των παιδικών εμβολίων. Δεν είναι νόμος. Είναι ουσιαστικά μια διρεκτίβα η οποία λέει στις σχετικές αρχές, στις αρμόδιες αρχές, πώς να διαμορφώσουν την πολιτική τους, τι συμβουλές να δώσουν. Λοιπόν,
0: και τι κάνουν πολλά εμβόλια τα παιδιά στις ΗΠΑ.
1: Ναι, παρουσιάζει ως προσπάθεια να αυξηθεί η ελευθερία επιλογής των γονέων σχετικά με τους εμβολιασμούς των παιδιών. Ουσιαστικά είναι αυτή η πολιτική, επιδιώκει να μειώσει τον αριθμό των εμβολίων που συστήνονται καθολικά για τα παιδιά, να αυξήσει τη δυνατότητα της απόφασης των γονέων, δηλαδή θέλουμε να κάνουν τα παιδιά μας εμβόλια, και επίσης ορισμένα εμβόλια τα οποία είναι συνδυαστικά, δηλαδή παραδείγματος χάρη της ηλαράς παροτίτιδας και της ερυθράς που είναι σε ένα, να είναι τρία. Τα χωρίσουν στα τρία ξεχωριστά εμβόλια.
0: Και να πεις τι θέλω να κολλήσει το παιδί μου, Ιρανά, παροτίτιδα, ερυθρά. Να έχουμε ένα δικαίωμα επιλογής, μην κολλάει από μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, αυτό έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, διότι θεωρούν ότι η πολιτική του Λευκού Οίκου βασίζεται σε αναπόδεικτους ισχυρισμούς σχετικά με την επικινδυνότητα των εμβολίων και τη σύνδεσή τους με τον αυτισμό. Θυμάσαι που το είχαν αναφέρει τότε, ειδικά που ήταν λίγο μετά τον COVID, και κάλεσε τους γονείς να ακούνε τους παιδιάτρους. Επίσης κάποιοι άλλοι μιλούν για αύξηση του κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διότι όταν θέλεις ένα εμβόλιο που είναι που είναι αυτό το συνδυαστικό με τρία, το να πηγαίνεις τρεις φορές για να κάνεις να το κάνει το παιδί, πρέπει
0: τρεις ειδικές, τρεις επισκέψεις,
1: είναι αρκετά. Λοιπόν, και να
0: πολύ σύντομα για να πάμε τίτλους, και πάμε τίτλους και συνεχίζουμε σε λιγάκι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματικές εικόνες στην Κολομβία με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο απολογισμός ξεπερνά τους 130 νεκρούς, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πνευμονικό είδημα έδειξε η αρχική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαραφιά Ζακύνθου, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας. Πρώτα εξασφαλίζουμε την αντοχή της οικονομίας και μετά επιστρέφουμε χρήματα στην κοινωνία, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Σε πύρινο κλειό περιοχές του Καναδά με περισσότερους από 20.000 κατοίκους να απομακρύνονται από τις εστίες τους. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από τις πυρκαγιές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 33-34 λεπτά τώρα μετά από τις 11 συντονισμένοι στο Earth News Radio σε 105,8. Η Δέσποινα Σεριοπούλου μας έλεγε ότι από το εξωτερικό. Πάμε να ολοκληρώσουμε, Δέσποινα.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον Τζεφ Μπέζος και τον Λεονάρντο Ντικάπριο, οι οποίοι δέχτηκαν έντονη κριτική. Γιατί ανακοίνωσαν μια φιλανθρωπική πρωτοβουλία μέσω της οποίας δεσμεύουν 200 εκατομμύρια δολάρια από το πορτοφόλι τους για την προστασία 100 από τα πιο απελούμενα είδη ζώων παγκοσμίως σε 30 χώρες. Ο Λεονάρντο Ντικάπριο την ανακοίνωσε μέσω Instagram και τη χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη μεμονωμένη φιλανθρωπική προσπάθεια που έχει γίνει για την αποκατάσταση των πολύ σημαντικών ειδών που βρίσκονται, που είναι υπό απειλή, υποστηρίζοντας ότι η προστασία του συμβάλλει παράλληλα στην προστασία των δασών, των ποταμών και του κλίματος. Μεγάλη κριτική τώρα δέχτηκαν και οι δύο, πολύ μεγάλη κριτική, διότι υποστηρίζουν αυτοί που την ασκούν ότι οι πάμπλουτοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μόνο ένα μικρό μέρος των προβλημάτων που οι ίδιοι προκαλούν, ενώ κάποιοι άλλοι μίλησαν ότι προσπαθούν να υπάρχει μια έντονη προσπάθεια προβολής, και επίσης ότι πρέπει να δουν και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα το οποίο αφήνει η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Τζεφ Μπέζος από την λειτουργία των πολλών εταιριών του. Μάλιστα κάποιοι αναφέρουν, επικαλούνται ένα επιστημονικό περιοδικό που λέει ότι οι εκπομπές αερίων της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Τζεφ Μπέζος από το 20 μέχρι το 21 έχουν αυξηθεί κατά 18%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε με την Taylor Swift. Συχνά η ομάδα επικοινωνίας του Λευκού Οίκου και ο ίδιος ο Donald Trump χρησιμοποιούν δημοφιλή τραγούδια σε πολιτικά βίντεο. Είχαν χρησιμοποιήσει λοιπόν και τραγούδια της Taylor Swift, μάλιστα σε κάποια οι στίχοι τροποποιήθηκαν ώστε να συνδεθούν με πολιτικά μηνύματα υπέρ του Donald Trump και κατά των δημοκρατικών. Τώρα πλέον τα βίντεο αυτά ανέβηκαν ξανά χωρίς να έχουν τη μουσική υπόκρουση των τραγουδιών της Taylor Swift. Να σου πω για την ιστορία ότι είχε υποστηρίξει, η τραγουδίστρια είχε υποστηρίξει δημόσια το 2024 την Καμάλα Χάρις, και από το 2020 είχε εκφράσει την αντίθεσή της προς τον Donald Trump. Απαντώντας βέβαια ο Αμερικάνος πρόεδρος, έχει επιτεθεί πολλές φορές και της γράφοντας ότι I hate Taylor Swift, μισώ την Taylor Swift, και μάλιστα ότι αφού έκανα το σχόλιο αυτό, εκείνη δεν είναι πλέον hot.
0: Ωραία, Δέσποινα, ευχαριστώ πολύ.

0: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Έχουν ανεβάσει τον αριθμό των νεκρών όσον αφορά, μιλάω για το σεισμό στην Κολομβία, έτσι, για τον περίφημο δακτύλο της φωτιάς, έτσι λέγεται εκεί το ρήγμα όπου είχαμε τη σεισμική δράση, η οποία κράτησε πάρα πολλά λεφτά, κτίρια κατέρευσαν αμέσως. Μέχρι τώρα λένε ότι υπάρχουν 160 νεκροί και έχουν ξεκινήσει οι έρευνες στα ερείπια. Δυστυχώς, όταν τόσο γρήγορα δίνεται τέτοιος αριθμός νεκρών, η τελική κατάληξη είναι κανείς να μην ξέρει πόσοι έχουν σκοτωθεί, διότι μετά από λίγες ημέρες, για να αποφύγουν το κίνδυνο επιδημίας, απλά μαζεύουν τα μπάζα. Τις προηγούμενες μέρες, κυρίες και κύριοι, διαβάζαμε δημοσιεύματα που θεωρούν οι ξένες υπηρεσίες ότι ενδεχομένως, λέει, η Ρωσία να δοκιμάσει μια περιορισμένη εισβολή σε χώρα η οποία ανήκει στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και μάλιστα όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτά είναι συμπεράσματα των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, τα οποία δημοσίευσε η Wall Street Journal. Οπωσδήποτε είναι κάτι εντελώς καινοφανές αυτό, δηλαδή ότι θα κάνει εισβολή ο Πούτιν και έχουν και πληροφορίες και το πιστεύουν σε χώρα πλην της Ουκρανίας. Να θυμίσουμε ότι η Ουκρανία δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος Φέδωνος Καραϊωσιφίδης, αναπτυγός διευθυντής του Υπηρετικού Πτήσης και Διάστημα, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Νομίζω ότι μας ξαφνιάζει όλους, έτσι. Δηλαδή, σε ποια χώρα θα μπορούσε να κάνει εισβολή, κατά ποιες συνθήκες, για ποιο λόγο και τι θα σήμαινε αυτό.
1: Σε ποια χώρα του ΝΑΤΟ. Εγώ θα σας μιλήσω σαν στρατηγικός αναλυτής. Το στρατηγικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή παραμένει το ίδιο με αυτό που υπήρχε τα τελευταία 70 χρόνια. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ δεν έχει αλλάξει. Δεν έχουν ανασταλεί οποιασδήποτε από τις προβλέψεις υπάρχουν στο καταστατικό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σε ό,τι αφορά την αμυντική συνδρομή των χωρών μελών. Δηλαδή, μια επίθεση εναντίον μιας χώρας θεωρείται επίθεση σε όλες και προφανώς ενεργοποιεί το άρθρο 5. Εδώ υπάρχει βέβαια κάτι το οποίο το συζητάμε πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν μετά την ρωσική εισβολή και με αυτά που έχουμε δει στο μεταξύ. Δηλαδή υπάρχει κάτι, αυτό που παλιά λέγαμε ασύμμετρη απειλή, τώρα έχει εξελιχθεί στην υβριδική απειλή. Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή μία επίθεση, μία εχθρική ενέργεια η οποία θα γίνει με στρατιωτικά μέσα. Δεν πρόκειται να ξαφνικά να εισβάλλουν στα σύνορα μεραρχίες τεθωρακισμένων, ούτε πρόκειται να υπάρχουν μαζικοί βομβαρδισμοί, διότι αυτό προφανώς θα προκαλέσει αυτομάτως την επόμενη, τον επόμενο.
0: Υπάρχουν και ο λεγόμενος υβριδικός πόλεμος.
1: Ακριβώς. Ο υβριδικός πόλεμος μπορεί να είναι αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα δείγματά του, χωρίς να μπορούμε, και αυτό είναι το σημαντικό, να βάλουμε επί των τύπων των ύλων. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος προκαλεί την εχθρική ενέργεια. Επιθέσεις με ντρόν σε αεροδρόμια, επιθέσεις σε καλώδια σύνδεσης υποθαλάσσια, επιθέσεις σε αγωγούς υποθαλάσσιους, δολιοφθορές σε υποδομές δημόσιες. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι οι δυνατότητες, μάλλον το πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου, το οποίο μπορεί να προηγηθεί μιας στρατιωτικής επιχείρησης. Εδώ υπάρχει κάτι που ξεχνάμε και θα πρέπει πάντα να το υπενθυμίσουμε. Όλοι θυμόμαστε το άρθρο 5 και την κοινή άμυνα, την συλλογική αμυντική συνδρομή, αλλά δεν θυμόμαστε το άρθρο 4. Το άρθρο 4 είναι οι διαβουλεύσεις. Δηλαδή, αν μια χώρα αισθανθεί ότι υπάρχει, χώρα μέρος του ΝΑΤΟ, αισθανθεί ότι υπάρχει απειλή και μάλιστα υβριδικού τύπου, πολύ περισσότερο τα τελευταία 3-4 χρόνια, αυτομάτως ζητά επίσημες διαβουλεύσεις. Και επίσημες διαβουλεύσεις σημαίνει ότι ζητάει από τους εταίρους να διευκρινίσουν περαιτέρω πληροφόρηση και να διευκρινίσουν τις προθέσεις τους. Διότι, όπως προανέφερα, μια υβριδική απειλή, εάν δεν μπορεί να επισημανθεί η χώρα η οποία την εκτοξεύει, την προκαλεί, από πού αναδύεται, είναι πολύ δύσκολο να περάσουμε στο επόμενο στάδιο από το άρθρο 4 βέβαια στο άρθρο 5. Άρα όλα αυτά τα δημοσιεύματα.
0: Καταρχήν, κύριε Καραϊωσιφίδη, ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε, για αυτά τα δημοσιεύματα, μπορεί να είναι και μούφα. δηλαδή να εξυπηρετούνται άλλα σχέδια άλλα, και να παίζουν διάφορα παιχνίδια και να δημιουργούνται αναλύσεις οι οποίες τελικά θα καταλήξουν κάπου αλλού.
1: Πάντοτε υπάρχει αυτό το σενάριο. Δηλαδή, αν απορρίψουμε αυτό το σενάριο, τότε πηγαίνουμε σε κάτι το οποίο εξακολουθεί να είναι εξωπραγματικό. Ότι υπάρχει η πιθανότητα ρωσικής επίθεσης σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο αυτομάτως θα προκαλέσει παγκόσμιο πόλεμο. Άρα, ναι. Η απάντηση είναι υπάρχει ίσως μια υπερβολική διάσταση η οποία δίνεται σε τέτοιου είδους απειλές οι οποίες εκτοξεύονται. Εντάξει, ο πρόεδρος Πούτιν Δευτέρα, Τετάρτη με Παρασκευή εκτοξεύει τέτοιες απειλές και Τρίτη και Πέμπτη αλλάζει τροπάρι. Άρα, ναι, υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
0: Μάλιστα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, σχηματικά το λέω έτσι, κανείς μας δεν μπορεί, αλλά να κάνουμε σκέψη μπορούμε. Διαβάζοντας κανείς γενικά για τη δράση της Ρωσίας, βλέπει ότι την κατηγορούν ντρόν πάνω από την Ρουμανία, πάνω από την Πολωνία, επιθέσεις με χακαρίσματα σε εταιρείες στην Αγγλία, στη Γαλλία, επηρεασμό στην Αμερική. Δημιουργείται η εικόνα, σαν η Ρωσία να τα έχει βάλει με όλο τον κόσμο, χωρίς να τα έχει βάλει και επισήμως. Είναι σωστή αυτή η εικόνα? Μήπως υπάρχει και λίγο έτσι μια υπερβολή? Αλλά αν είναι σωστή, τι ακριβώς θέλει ο Πούτιν? Δεν θέλει συμμάχους, δεν θέλει φίλους, δεν θέλει μια οικονομία να δουλεύει.
1: Ο πρόεδρος Πούτιν, και μάλιστα όχι αυτοπροσώπως, υπάρχει πάντοτε ο σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας, ο πρώην πρόεδρος
0: και πρώην,
1: ακριβώς, ο οποίος είναι, ας το πω, η φωνή του Κρεμλίνου, και επαναλαμβάνει το εξής, ότι πρακτικά η Ρωσία δεν πολεμάει με την Ουκρανία, πολεμάει με όλη την με όλη τη Δύση. Να. Και μάλιστα με την επεκτεταμένη Δύση, όπως
0: αυτή τη φορά χωρίς ιδεολογικό πρόσημο, έτσι, γιατί εγώ δεν βλέπω και καμία ιδεολογία πίσω από αυτό.
1: Όχι.
0: Τι είναι, βέβαια, σχέδιο αυτοσυντήρησης της εξουσίας, τι είναι αυτό τώρα?
1: Στη Ρωσία υπάρχει πάντοτε, υπάρχει βέβαια ο μεγαλοειδιατισμός, τον οποίο είναι δύσκολο να καταλάβουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δηλαδή η μητέρα πατρίδα, η οποία καλλιεργήθηκε σε όλα τα μεταπολεμικά χρόνια, μιλάμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, η νίκη προφανώς κατά του ναζισμού, αλλά η οποία αναδείχθηκε στη συνέχεια μέσα στον ψυχρό πόλεμο στην μητέρα πατρίδα, η οποία είναι υπεράν όλων, δημιουργεί αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή η μητέρα πατρίδα δέχεται επίθεση από όλους, όλοι είναι εναντίον της, και για να επιζήσει υπάρχει σχέδιο. Το σχέδιο αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τον πυρηνικό πόλεμο. Δηλαδή δεν τον έχουν αποκλείσει. Βάζουν βέβαια δικλείδες και λένε ότι δεν θα είμαστε οι πρώτοι, το οποίο ισχύει.
0: Ναι, αλλά ποιο είναι το θέμα, το ζητούμενο, ποιο είναι το παρακαταλάβω? Μόνο το ψυχολογικό, ότι είμαστε μόνοι μας και όλοι οι άλλοι απέναντι. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα.
1: Αυτό είναι το κύριο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι και η τάση συνεργασίας με την Κίνα, η οποία βέβαια δεν είναι σοβαρή, δηλαδή δεν είναι ισορροπημένη. Η Κίνα θέλει να προσαρτήσει τη Ρωσία κάτω από το άρμα της. Χρειάζεται το πετρέλαιο, χρειάζεται τις πετροπαραγωγικές πηγές. Γίνονται τεράστια βήματα, δηλαδή οι αγωγοί οι οποίοι φτιάχνονται και οι διαδρομές αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων οι οποίοι φτιάχνονται και θα τελειώσουν πριν το τέλος της δεκαετίας, δημιουργήσουν αυτή τη σύνδεση.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και ύστερα, εντάξει, παίζουν και περιφερειακοί παίκτες.
0: Πάντως, εγώ βλέπω ότι η Κίνα, ας πούμε, που δεν δημιουργεί όλο αυτό το κλίμα, δεν συμμετέχει, δεν προκαλεί πολέμους κτλ., ότι κρατώντας το κομμουνιστικό καθεστώς όμως, απελευθέρωσε την οικονομία της, μέσα σε 20-30 χρόνια έχει γίνει στα αλήθεια δύναμη. Στα αλήθεια όμως. Όχι στο μυαλό της.
1: Όχι, και έχει τα απόλυτα δίκαια. Έχει τα απόλυτα δίκαια. Αυτή τη στιγμή, αυτό που λένε οι περισσότεροι στρατηγιστές είναι το εξής, ότι η επιχείρηση στην Ουκρανία. Και δεν το θέτω αν ήταν δικαιολογημένη, αν ήταν αδικαιολόγητη, δεν βάζω κανένα πρόσημο. Για τη Ρωσία ήταν μια αυτοκτονία. Ήταν μια οικονομική αυτοκτονία, η οποία την πήγε πίσω οικονομικά δεκαετίες και αυτομάτως την έφερε σε μειονεκτική θέση απέναντι σε αυτό που η Μόσχα ονομάζει εταίρο, δηλαδή το Πεκίνο. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό που προανέφερα. Δηλαδή το Πεκίνο θέλει να πάρει άλλη μια χώρα για τους λόγους που επίσης προανέφερα, πρωτοπαραγωγικές πηγές, και να την προσαρτήσει εντός εισαγωγικών. Από εκεί και ύστερα η Ρωσία δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει, δεν πρόκειται να υπάρξει με αυτό που ξέραμε πριν από 5 χρόνια ή πριν από 10 χρόνια, με όλα τα προβλήματα βέβαια που είχε η Ρωσία, το καθεστώς το οικονομικό, τα προβλήματα τα τεράστια τα οποία εξαρτώνται κυριολεκτικά από τη διακύμεση των τιμών του πετρελαίου για το αν θα πήγαινε άλλη μια χρονιά κυριολεκτικά στάφη ή θα επιζούσε η χώρα. Αυτή τη στιγμή όλα βρίσκονται επί ξερού ακμή. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία μένα με τη μέρα και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει, έτσι. Δηλαδή ένας μακροχρόνιος πόλεμος με τον τρόπο με τον οποίο εξάγεται, έστω και δεν έχει την ένταση που είχε πριν από για τη Δύση, γιατί για την Ουκρανία η ένταση εξακολουθεί να υπάρχει και μάλιστα κλιμακώνεται, αλλά με τη διάσταση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης στην χρηματοδότηση αυτού του πολέμου μέσω πολεμικού υλικού αλλά και μέσω βοήθειας οικονομικής στο Κίεβο, προφανώς μπορεί να κυλήσει για χρόνια ακόμη.
0: Κύριε Καρυσοκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κλείστε, ναι. Να είστε καλά.
0: Εσείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Καρυσοφίδης, αναλυτής διεθνών θεμάτων, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, παρακολουθεί όλα όσα γίνονται στον κόσμο και υπάρχουν και διάφορα κανάλια που οι αναλυτές έχουν ως πηγές ενημέρωσης. Εγώ αυτό που ξέρω είναι περισσότερο αυτό που σας είπα για την Κίνα, ότι χωρίς να συμμετέχει σε πολέμους, να στηρίζει ούτε με αντιπροσώπους ούτε η ίδια κτλ. Ακολούθησε συστηματικά, ξεκινώντας σχεδόν πριν από 30 χρόνια, μια πολιτική να ανοίξει την οικονομία της. Πήγαιναν όλοι εκεί για το φθηνό εργατικό δυναμικό, για να την εκμεταλλευτούν, εν πάση περιπτώσει, και τώρα τους στέλνει το λογαριασμό.

Υποτίθεται στη Ρωσία δίνει την εικόνα ότι παντού βλέπει εχθρούς. Εχθρούς παντού. Άρα δεν μπορεί να έχει ηρεμία, δεν μπορεί να έχει σταθερότητα, δεν μπορεί να δουλέψει την οικονομία της, να την αναπτύξει και να πετύχει τους όποιους στόχους έχει. Αυτό το λάθος που κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον κάνει και το Ιράν, το οποίο έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη συγκυρία προκειμένου να βγει από αυτή την ιστορία κερδισμένο. Τι είναι κέρδος για το Ιράν? Να αρθούν όλες οι κυρώσεις που και το εμπάρκο που υπάρχει σε βάρος του και να προχωρήσει ειρηνικά και ωραία, μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες και μεγάλες πλουτοπαραγωγικές πηγές και σε λίγα χρόνια να είναι μια σοβαρή περιφερειακή δύναμη. Αλλά δυστυχώς, όταν υπάρχει μια τόσο ισχυρή αιμονική ιδεολογία, όταν υπάρχει δηλαδή, το κριτήριο δεν είναι το πολιτικό και το κοινωνικό, αλλά το στη συγκεκριμένη περίπτωση το θρησκευτικό και το αιμονικό, και επειδή δεν περνάνε και άσχημα αυτοί που τα αποφασίζουν αυτά, εγώ του περιέγραψα πώς θα μπορούσε να έχει ένα όφελος για όλο το λαό. Οι μουλάδες και οι φρουροί, εντάξει, ωραία περνάνε, υπάρχει και μια μεγάλη αστική τάξη και για τους υπόλοιπους δεν πειράζει. Θα κάνουμε θυσίες στο όνομα της πίστης.

Λοιπόν, καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, θα δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει το ίδιο, δεν κάνει με τη Ρωσία, τη βλέπει ως εχθρό που θα της επιτεθεί. Δεν νομίζω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο που θέλει είναι να δουλεύει η οικονομία και να μην υπάρχουν προβλήματα. Όταν αισθάνεται όμως ότι. Όχι όταν αισθάνεται, όταν γίνεται επίθεση στην Ουκρανία και πιστεύει ότι είναι η επόμενη, μαζεύεται, αντιδρά, αμήνεται. Και όπως βλέπετε, όχι και με μεγάλη συμπνία. Ο κύριος Δόβας, ενώ οι άνθρωποι λέει, που φτιάχνουν στους αστρολογικούς χάρτες είναι φουλ αξιόπιστοι. Αυτό δεν σας είπα και εγώ, ότι το chat GTP παίρνει αυτά που γράφουν οι διάφοροι αστρολόγοι, τα φορτώνει και μας τα ξαναδίνει πίσω. Ο κύριος Ηρακλής λέει ότι εκεί να έχει βρει τη λύση για τα κέντρα δεδομένων, τα data centers, θα φτιάχνουμε στη θάλασσα, λέει, που το κόστος ψήξης είναι μηδενικό. Δεν το ξέρω, αλλά δεν επηρεάζει περιβαλλοντικά μια θάλασσα αυτό.

Κύριος Καραβάς, βλέπετε, λέει, κάποια σχέση της Ελλάδας με το Ιράν στην οικονομία ή επειδή εκεί έχουν θεοκρατικό καθεστώς και εμείς δημοκρατία δεν πειράζει. Δεν το καταλαβαίνω το ερώτημα, δεν είναι. Είμαστε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, πάντως σίγουρα. Λοιπόν, η 46χρονη που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν σήμερα απολογείται στην Ευελπίδων. Η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει, ούτε καν λέει, η παρουσία της κοντά στην τράπεζα δεν προκύπτει σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της από την αστυνομία. Αυτό λέει η υπεράσπισή της, έτσι. Συν ότι η ίδια δηλώνει αθώα. Ήρθε ένα τουριστικό σκάφος από το Κουσάντας. Οι καθημεριάνοι έρχονται χιλιάδες Τούρκοι για να κάνουν ημερήσια εκδρομή ή μικρές διακοπές στα νησιά που είναι κοντά στις τουρκικές ακτές. Έφτασε με 250 επιβάτες κάτω από άθλιες συνθήκες και είχαμε παρέμβαση του λιμενικού σώματος. Δύο γυναίκες, αξιωματικοί του λιμενικού, είδαν ότι οι συνθήκες για τους 250 επιβάτες ήταν άσχημες, με βασικό ότι δεν είχαν καν κλιματισμό, το οποίο μην το υποτιμάμε καθόλου κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες.

Έβγαλε μια ανακοίνωση στο Υπουργείο με τον κύριο Κικίλια, αλλά δεν διευκρινίζει τι ακριβώς κάνανε οι γυναίκες αξιωματικοί. Τη συγχαίρει, αλλά δεν καταλάβαμε. Ωραία, ναι, δεν ήταν καλές συνθήκες, δεν είχε κλιματισμό και τι κάνανε.

She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go to bed. Ο Μέση, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα, είπε ότι σταματάει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι σαφές προσωρινά ή όχι, καθώς θέλει να μείνει δίπλα στη μητέρα του, στα αδέλφια του, στα παιδιά του, στη γυναίκα του μετά την απώλεια του πατέρα του.

Προφανώς περνάει μια περίοδο πένθους. Ήταν πάρα πολύ κοντά με την οικογένειά του, ειδικά με τον πατέρα του, ο οποίος, ασυνήθιστο πράγμα, ήταν και ο μάνατζερ του. Επειδή συνήθως διαλέγουν επαγγελματίες που ξέρουν να φέρουν και περισσότερα λεφτά, ο Μέση συνεργαζόταν με τον μπαμπά του, ήταν πάρα πολύ δεμένοι και είναι λογικό ότι περνάει μια σοβαρή περίοδο πένθους. Ο Νίκος Τσιμπλάκης με τον Γιάννη Πρίντεση ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Ρα Παρανίου διάλεξε τη μουσική. Μαρία Κόντου με τη Μελούζα Μαραβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Να έχετε μια πάρα πολύ καλή ημέρα. Ευαγγελία Μπαλτατζή για τη συνέχεια. Και εμείς θα λέμε αύριο στις 10. Θα τα σέβουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά Ζακίνθου. Εστάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σφινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή τάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαράτικης. Στο μεταξύ, πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελίας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αλλά και προηγούμενα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνει τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας εξ αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη της επιχείρησης διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία σχολίασε στο Earth News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραθέτοντας τις βασικές ομοιότητες αλλά και τις διαφορές με τους διαδοχικούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα των δύο αυτών σεισμών ήταν το ίδιο, όχι τόσο ως προς τις διαστάσεις, αλλά ως προς την τροτότητα των κατασκευών. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι στη Βενεζουέλα ο σεισμός ήταν επιφανειακός, ενώ στην Κολομβία ήταν ένας σεισμός βάθους. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Κυριακή το βράδυ. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Από την αρχική εξέταση φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου, ωστόσο πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί ακριβής αιτία θανάτου. Ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, προσδιορίστηκε χρονικά περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της όρου του. Ενώπιον του ανακριτή, αυτή την ώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στην κυκλοφορία τέθηκε η νέα οδική γέφυρα της λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου στην παλιά παραλιακή οδό στο ύψος του Ηλισσού ποταμού στα διοικητικά όρια των Δήμων Καλυθέας και Μοσχάτο Ταύρου. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά σε δύο λωρίδες. Παράλληλα ήρθε πλήρως ο αποκλεισμός της λεωφόρου στο τμήμα από τη λεωφόρο Θησαίος έως την Καποδιστρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Άλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-musicfestival.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Εξακολουθούν να μας συγκλονίζουν, φίλες και φίλοι, τα πλάνα που έρχονται από την Κολομβία μετά από αυτόν τον φωνικό απίστευτο σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα με 132, αν δεν κάνω λάθος, νεκρούς έως τώρα. Γύρω στους 570-600 έχω χάσει πια και τον αριθμό των τραυματιών. Είναι εκατοντάδες οι αγνοούμενοι και όπως φαίνεται το σεισμικό βάθος από το επίκεντρο του σεισμού αυτού ήταν αυτό που έκανε τον σεισμό αυτό να είναι λιγότερο φωνικός από ό,τι θα ήταν εάν ήταν αυτό που λέμε ρηχός και δεν είχε βάθος. Όπως και να έχει, διανύουμε μια εποχή, φίλες και φίλοι, που λυπάμαι που το λέω, αλλά ειδήσεις, σεισμοί, φωτιές και όλα αυτά τα φαινόμενα κοντεύουν να γίνουν σε ημερήσια διάταξη ειδήσεις της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Για το σεισμό προφανώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τουλάχιστον σκέφτομαι ότι εμείς ως πολίτες, οι πολίτες κάθε χώρας, μπορούν όμως να αναπτύξουν την ευθύνη τους και την συνείδησή τους για να αποφύγουμε αυτά που μπορούμε να αποφύγουμε. Τι μπορούμε να αποφύγουμε? Αυτό που ζήσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Ελλάδα, στην Αττικοβιωτία, αυτές τις εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές που οδήγησαν ανθρώπους στο να χάσουν τα σπίτια τους, να υπάρξει οικολογική καταστροφή, να υπάρξει ένα κόστος υψηλότατο για την χώρα, αλλά και στο να χάσουν τα σπίτια τους, να υπάρξει οικολογική καταστροφή, να υπάρξει ένα κόστος υψηλότατο για την

ένα σε εγρήγορση του κράτους, δύο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ό,τι απομένει μετά και να δημιουργήσει υποδομές για να μην ακολουθήσουν άλλα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, καταστροφές λοιπά, τέτοιου είδους ιστορίες. Εκεί λοιπόν ακριβώς βρισκόμαστε. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί εν τω μεταξύ αυτό που λέμε πολιτική επικαιρότητα αρχίζει και συντονίζεται με τις μέρες του Αυγούστου. Αυτή κινείται λιγότερο έντονα, αρχίζει να είναι υποτονική. Αυτό που κρατάμε από την πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, είναι την επίθεση που εξαπέλυσε το Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας που χθες και σήμερα, γιατί είναι και σήμερα το δεύτερο μέρος μια συνέντευξη που παραχώρησε στο InGR, με την αποστροφή του στην συνέντευξη αυτήν την επίμαχη, ότι συγκρούστηκε τις αναφορές του, ότι συγκρούστηκε με οικονομικά συμφέροντα, προκάλεσε τις αντιδράσεις του Πασόκ. Για να απαντήσει το Πασόκ με σκληρή, πολύ σκληρή επίθεση, λέγοντας πως ο κύριος Τσίπρας ηγείται μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντας σύμβουλο, σας παραπέμπω επίσης για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στην επίσης σκληρή επίθεση που έκανε το Πασόκ στον κύριο Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο επικεφαλής της Ελλάς αναφέρθηκε στον δανεισμό των κομμάτων. Κατά τα λοιπά, και για να σας συμπληρώσω έτσι λίγο την εικόνα, έχει ενδιαφέρον γιατί μετά το rebranding λοιπόν του κύριου Τσίπρα, rebranding επιχειρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το ρεπορτάζ λέει πως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάνε διακοπές και γιατί δουλεύουν εντατικά για την ανασυγκρότηση και επανασύσταση του κόμματος, ετοιμάζουν και μία καμπάνια και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η τριάδα, η ηγετική τριάδα είναι αυτή που θα πρωταγωνιστεί και στην καμπάνια αυτή του κόμματος σε μία λογική ενεργοποίησης και επανεκκίνησης του κόμματος. Είναι ενδεικτικό ότι έμπειρα στελέχη όσα έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν επαφές με τις τοπικές οργανώσεις, γιατί υπάρχουν κάποιες τοπικές οργανώσεις, όπως λέει το ρεπορτάζ, που ακόμα κρατούν και είναι ζωντανές.

Λοιπόν, πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 16 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά με τον Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την παραγωγή της η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή, και εσείς, φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber. Θα πληκτρολογήσετε Earth News Radio και θα μας βρείτε, και από εκεί λοιπόν θα μας στείλετε το μήνυμά σας με ό,τι έχει ο καθένας και η καθεμία από εσάς να σχολιάσει.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Θα καλωσορίσω την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Η κυρία Λαλιώτου, φίλες και φίλοι, είναι τομεάρχης παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της Ελλάς, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και έχω την εντύπωση ότι θα έχει ενδιαφέρον για να ακούσουμε πώς η Ελλάς λοιπόν απαντά σε αυτήν την επίθεση που δέχθηκε και το κόμμα, αλλά κυρίως ο κύριος Τσίπρας από το ΠΑΣΟΚ. Κυρία Λαλιώτου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας για να έχουμε την ευκαιρία για μια συνομιλία. Κυρία Λαλιώτου, το ΠΑΣΟΚ έχει εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για rebranding στην ουσία με στήριξη συμφερόντων και βεβαίως αφήνοντας εχμές

0: ευθύτατες αιχμές για την χρηματοδότηση του νέου αυτού εγχειρήματος. Η απάντηση της Ελλάς ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω την απάντηση της Ελλάς σε αυτό. Απλά επειδή σας άκουγα και πριν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην εκπομπή, είναι συγκλονιστικά όσα συμβαίνουν στην Κολομβία και εύχομαι να πάνε όλα τα πράγματα καλά και για τους Έλληνες που υπάρχουν εκεί, αλλά και για τους ανθρώπους. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός και δεν μπορούσα να το σχολιάσω γιατί σας άκουγα πληροφορίες.
0: Όχι, όχι, και καλά κάνατε και.
1: Για να σας το πω, έτσι πληροφορίες.
0: Ναι, ξέρετε, γιατί πάρα πολλές φορές επιμένω σε αυτό ότι εμείς δεν πρέπει να ομφαλοσκοπούμε και ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται γύρω μας.
1: Κοιτάξτε, για να γυρίσουμε στα δικά μας τα πολιτικά, χωρίς καμία διάθεση ομφαλοσκόπησης, η απάντηση της Ελλάς στα θέματα που θέτεται, νομίζω ότι έχει να κάνει και με την αίσθηση που έχουμε όλοι στην ελληνική κοινωνία. Ως πολίτες μιλάω τώρα, όχι ως μέλη των κομμάτων. Mm-hmm. Εξάλλου, όπως ίσως γνωρίζετε και το έχω πει αρκετές φορές, και εγώ αισθάνομαι ως πολίτης, είναι η πρώτη φορά που έχω εμπλοκή κομματική σε κάποιον φορέα. Οπότε θα μου επιτρέψετε να μιλήσω έτσι ως πολίτης, γιατί αυτό ήμουν όλη μου τη ζωή. Κοιτάξτε, αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, όχι μόνο πρόσφατα, αλλά με ιδιαίτερη νομίζω έμφαση στα πιο πρόσφατα χρόνια, μια μεγάλη κρίση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, αλλά και των θεσμών, από τα μάτια των πολιτών. Mm-hmm. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, δεν θα πω για τις επιδόσεις των κομμάτων τώρα, θα πω για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων.
0: Αυτά έχουν και σημασία στην ουσία.
1: Ακριβώς, για να καταλαβαίνουμε και να βάζουμε ένα θερμόμετρο και στην κοινωνία, ας πούμε. Στην δεύτερη θέση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, έρχεται η διαφθορά και η αξιοπιστία των θεσμών. Αυτό, και εσείς είστε έμπειροι δημοσιογράφος και νομίζω ότι μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, είναι κάτι πρωτοφανές. Συνήθως τέτοιου είδους ζητήματα δεν έρχονται πολύ ψηλά στη λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο πολίτης. Mm-hmm. Νομίζω ότι είχαμε περίπου από το 89 να το δούμε αυτό, κάτι τέτοιο, εάν η ιστορική μου μνήμη με βοηθάει αρκετά εδώ. Έχουμε λοιπόν μια κρίση αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο πράγμα. Είναι πάρα πολύ άσχημο και θα πρέπει όλοι όσοι έχουμε το κέφι και το κουράγιο να ασχοληθούμε με την πολιτική, να παλέψουμε ενάντια σε αυτό. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι αυτές οι επιθέσεις, θα έλεγε κανείς, των, εγώ δεν θα πω πολιτικών αντιπάλων, γιατί ξέρετε δεν είναι εχθροί αυτοί που βρίσκονται σε άλλα πολιτικά κόμματα. Η αντιπαλότητα, αν θέλετε, ή ο συναγωνισμός, θα έλεγα εγώ, είναι όσον αφορά τις προτάσεις μας και τις ιδέες, τις υλοποιήσιμες ιδέες που έχουμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.
0: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου.
1: Όταν ο πολιτικός διάλογος μεταφέρεται από αυτό από το επίπεδο της συζήτησης, ας πούμε, και της αντιπαράθεσης επί των προτάσεων στις προσωπικές επιθέσεις, όπως οι προσωπικές επιθέσεις που αποφάσισαν στη στρατηγική του η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς με μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κάτι δεν πάει καλά. Εμείς λοιπόν δεν θα μπούμε σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις και προσωπικές, αν θέλετε, επιθέσεις, θα το πω έτσι, διότι μας ενδιαφέρει η ουσία των πολιτικών και η δυνατότητα, αυτός ο στόχος που έχει αυτή η συμπαράταξη πολιτών που δημιουργήθηκε πριν περίπου δυόμισι μήνες, που είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η προσφορά, η συμβολή στην επίλυση.
0: Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ως γενική αρχή αυτό που λέτε, κυρία Λαλιώτου, αλλά μετά τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τα δάνεια των κομμάτων και την πρώτη επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς, μετά την τωρινή επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον κύριο Τσίπρα και που μιλάει για ανώνυμη εταιρεία με μετόχους εγχώριους ολιγάρχης και τον ίδιο το διευθύνονται σύμβουλο. Αυτά σε συνδυασμό, γιατί πήγατε στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Εάν δούμε λοιπόν προσεκτικά και τις δημοσκοπήσεις, κυρία Λαλιώτου, και τα ποσοστά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι υπάρχει και μία απόσταση των πολιτών από τα κόμματα. Mm-hmm. Κρίνεται η αξιοπιστία τους, κρίνεται η αξιοπιστία του λόγου τους και γενικώς έχω την αίσθηση, επειδή αυτό το κομμάτι το γνωρίζετε και εσείς καλά, mm-hmm. ότι υπάρχει μια κρίση στη σχέση πολίτη και κόμματα. Το λέω αυτό mm-hmm. γιατί το πώς τελικά χρηματοδοτείται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, είναι ένα κρίσιμο σημείο. Θέλω να πω, επειδή ο ίδιος επικαλείται και ισχυρίζεται την απόλυτη διαφάνεια, την εντιμότητα, υπερασπίζεται την προσωπική του εντιμότητα. Mm-hmm. Έχει, τον έβλεπα και σήμερα στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, mm-hmm. έχει ένα στοιχείο αυτοκριτικής σε σχέση με τη διακυβέρνησή του, ότι ήξερε τι ήθελε να κάνει αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει. Τώρα πλέον όμως έχει μάθει. Όλα αυτά τα δεύτερα λοιπόν, για να έρθουν και επιτρέψτε μου την έκφραση να κουμπώσουν σωστά, θα πρέπει να απαντηθούν τα βασικά. Στα βασικά λοιπόν η Ελλάς πρέπει να απαντήσει. Είναι ένα
1: ακριβώς,
0: θέμα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στη δημοκρατία και μέρος της προσπάθειάς μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό που με το οποίο ξεκίνησα, δηλαδή την τρώση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος στα μάτια των πολιτών.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, επιτρέψτε μου, ότι για τις αιτιάσεις περί οικονομικής εξάρτησης ή ασάφειας γύρω από τους πόρους που στηρίζουν τη λειτουργία αυτού του νέου φορέα, πρέπει το κόμμα να δώσει μια απάντηση.
1: Βεβαίως, και νομίζω μια και αναφερθήκατε, με προλάβατε σε αυτό και αναφερθήκατε στη σημερινή συνέντευξη, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, μια πολύ πλούσια συνέντευξη θα έλεγα, που οι πολίτες που μας ακούνε και ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα θα έλεγα ότι πρέπει να την ακούσουν. Ο Αλέξης, τη συνέντευξη δηλαδή, του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, στο δεύτερο κομμάτι το οποίο αναρτήθηκε σήμερα, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας απαντά ενδελεχώς σε αυτά τα ερωτήματα, τονίζοντας το γεγονός ότι καταρχήν το νέο αυτό κόμμα στο οποίο και εμείς και εγώ προσωπικά έχουμε ενταχθεί mm-hmm. έχει διεξάγει μέχρι τώρα, χρησιμοποίησε μία φράση ο πρόεδρος λέγοντας κάνουμε μία καμπάνια handmade.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια καμπάνια χαμηλού κόστους με πραγματικά ελάχιστες εκδηλώσεις, χωρίς σπονσορισμένα, με συγχωρείτε για το αδόκιμο του όρου, μηνύματα ας πούμε στα μίντια κτλ. Πολύ χαμηλού κόστους, η οποία στηρίζεται και γενικά η δράση, χωρίς κεντρικά γραφεία, χωρίς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει.
0: Όσο χαμηλό και αν είναι αυτό το κόστος, ποιος το χρηματοδοτεί, το ερώτημα υπάρχει.
1: Και το ερώτημα στο οποίο απάντησε και ο Αλέξης Τσίπρας και έχουμε απαντήσει και εγώ προσωπικά και άλλα στελέχη, είναι ότι όλες οι δράσεις μέχρι τώρα της Ελλάς χρηματοδοτούνται μέσω της διαδικασίας του crowdfunding, δηλαδή των συνεισφορών των μελών του κόμματος, με απόλυτη διαφάνεια, και όταν φτάσει η στιγμή να είσαστε απολύτως σίγουροι και σίγουρες, όταν φτάσει η στιγμή όπου τα κόμματα δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους, νομίζω ότι αυτό θα φανεί.
0: Μάλιστα.
1: Όμως για να μην αφήσω
0: μια κουβέντα ακόμα για να προλάβουμε να περάσουμε και σε άλλο θέμα. Ναι.
1: Ασχολίαστο και το πρώτο μέρος του ερωτήματός σας. Mm-hmm. Η απάντηση, η νήξη για τα οικονομικά των δύο μεγάλων κομμάτων, των δύο κομμάτων τα οποία έχουν σηκώσει και τη διακυβέρνηση της χώρας, να θυμίσω, από τη μεταπολίτευση και μετά επί της ουσίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είναι ένα, η χρηματοδότηση και τα χρέη, ας πούμε, για να το πούμε έτσι συνθηματικά, των κομμάτων, είναι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί μόνο εμάς στην Ελλάδα, απασχολεί και τους πολίτες.
0: Κοιτάξτε,
1: διότι όταν οι πολίτες γνωρίζουμε
0: προφανώς,
1: τι σημαίνει χρέος,
0: ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι
0: προφανώς και τα χρέη
1: τρόπο.
0: Αυτά είναι υπέρογκα και μπαίνουν ερωτηματικά, το έχουμε πάρα πολύ πει πολλές φορές, αν ποτέ θα εξοφληθούν. Δεν θα προλάβω να ρωτήσω άλλο.
1: Ωραία.
0: Θέμα. Έτσι, όπως δεν θέλω. Θα ξαναέχουμε την ευκαιρία, γιατί αυτό δεν είναι ένα θέμα που μπήκε και έκλεισε με την απάντηση τη σημερινή του Αλέξη Τσίπρα. Θα επανέλθει, είμαι απολύτως βέβαιη. Πάμε λίγο να δούμε το άλλο. Δήλωσε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την περίφημη συνέντευξη ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι πρώτο κόμμα. Η στόχευσή σας είναι αυτή?
1: Η στόχευσή μας, όπως ακριβώς είπε και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα, είναι η εξής. Η στόχευσή μας είναι οι πρώτες εκλογές και να κερδίσουμε.
0: Άρα η δεύτερη θέση στις πρώτες εκλογές.
1: Το υψηλότερο δυνατό ποσοστό λοιπόν στις πρώτες εκλογές.
0: Διεκδικείτε με το Πασόκ την ίδια θέση, ναι, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε ποδοσφαιρικές ομάδες σε πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι αυτό υποβιβάζει την συζήτηση. Διεκδικούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και να κερδίσουμε με τις προτάσεις μας και με το λόγο μας και με τα στελέχη τα οποία κινητοποιούνται, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο υψηλότερο δυνατό ποσοστό. Να σας πω κάτι όμως. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι, όσο τουλάχιστον μπορούμε να προβλέψουμε, ότι η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, όποιο και να είναι αυτό, στις πρώτες εκλογές, ναι, είναι μάλλον μια πολύ μακρινή υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Θα έλεγε κανείς. Και αυτό στηρίζεται σε ένα άλλο δημοσκοπικό έβριμα, που είναι ότι το 70% των συμπολιτών μας θέλει πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, πολιτική αλλαγή. Και αυτό που λοιπόν που είπε, για να προλάβουμε, γιατί έχουμε 30 δεύτερα μόνο. Θέλω να ρωτήσω το εξής, το ότι αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι στις δεύτερες μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, αυτό το πρώτο κόμμα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις των συνεργασιών για να πάει παρακάτω, γιατί τι σημαίνει το πρώτο κόμμα?
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι αν τελικά η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό, τότε το δίλημα στους πολίτες είναι αν θα προχωρήσουμε σε πολιτική αλλαγή ή όχι.
0: Αυτό εννοώ κι εγώ.
1: Με μια Νέα Δημοκρατία η οποία στοχεύει στην αυτοδυναμία και με ένα Πασόκ το οποίο ταλανίζεται για να αποφασίσει αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία σε συγκυβέρνηση ή όχι, και αυτό δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια των στελεχών του Πασόκ. Προφανώς το δίλημα πολιτική αλλαγή ή όχι στις δεύτερες εκλογές,
0: ναι,
1: θεωρούμε εμείς και προσδοκούμε
0: και
1: ότι θα την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία έχει ως βασικό της πρόταγμα την προετοιμασία,
0: μάλιστα,
1: και λύσεων και προτάσεων και στελεχών για την αλλαγή της διακυβέρνησης.
0: Κυρία Λαλιώτου, ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί σας, θα έχουμε την ευκαιρία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, φίλες και φίλοι, ήταν από το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είναι τομέα αρχής παιδείας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε γκαράζ σπιτιού στα Αγγλικά Νερά επί της οδού Μωραΐτη. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, επιτόπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή 46χρονη, κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Δραματικές εικόνες στην Κολομβία μετά σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο απολογισμός ξεπερνά τους 130 νεκρούς, ενώ δεκάδες στήρια έχουν καταρρεύσει. Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πνευμονικό είδημα έδειξε η αρχική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Δόθηκε στην κυκλοφορία η νέα οδική γέφυρα στη λεωφόρο Εθνάρχου Μακαρίου. Αύριο στις 11.30 δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου και δια του συγγραφέα και φιλόσοφου Στέλιου Ράμφου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12:36. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε φεθεί στα χέρια του κυρίου Νίκου Τσιπλάκη. Το υπόλοιπο team παραμένει το ίδιο. Και θα βγούμε πάλι εκτός συνόρων, φίλες και φίλοι, και σήμερα. Γιατί παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κυρίως όμως έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας, γιατί αυτό περιμένει και η διεθνής κοινότητα, να δει πώς θα εξελιχθεί. Αναφέρομαι στην συμφωνία του Ομάν, του Ιράν με το Ομάν, για τα στενά του Ορμούς. Μια συμφωνία που δεν έχει επισημοποιηθεί, όμως κρατάμε το γεγονός ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αμπάς Αραχτσί, αλλά και οι αξιωματούχοι του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έχουν επιβεβαιώσει ότι οι συνομιλίες με το Ομάν βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Είναι μια συμφωνία η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο, φίλες και φίλοι, και σε σχέση με τις συνομιλίες που ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι υπάρχουν. Το Ιράν λέει πως όχι, σε σχέση με ένα σχέδιο ειρήνευσης στην περιοχή. Τώρα, πώς όλα αυτά συνδέονται, αλλά κυρίως τα στενά του Ορμούς και το καθεστώς στα στενά του Ορμούς, πόσο σημαντικό είναι και γιατί είναι σημαντικό, θα το συζητήσουμε με τον κατεξοχήν ειδικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Τον ξέρετε όλοι, είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σας, κύριε Μαλτατζή, και στους ακροατές.
0: Είστε καλά?
1: Καλούτσικα, ναι.
0: Καλούτσικα. Όλοι καλούτσικα είμαστε με αυτά που συμβαίνουν, τα προσωπικά του καθενός. Κύριε Ροζάκη, τα στενά του Ορμούς που συνδέουν τον Περσικό κόλπο με τον ωκεανό έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πια αυτής της πολύ μεγάλης εκκρεμότητας σε σχέση με την επίλυση του πολέμου. Διαβάζουμε ότι επί της ουσίας δεν έχει επισημοποιηθεί αυτή η συμφωνία του Ιράν με το Ομάν. Ψάχνοντας λίγο το θέμα, είδα ότι το Ιράν έχει υπογράψει την σύμβαση του ΟΗΕ για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας το 1982
1: και το έχει επικυρώσει.
0: Ναι, το Ομάν όμως είναι συμβαλόμενο μέρος, εάν είναι σωστές οι πληροφορίες μου. Το ερώτημα λοιπόν που υπάρχει είναι ότι, πρώτον, ποιο είναι το ακριβές εθιμικό και δεν ξέρω αν είναι και δόκιμο το συμβατικό καθεστώς που διέπει τα στενά του Ορμούς, ένα, και από την άλλη δεν ισχύει εκεί το δικαίωμα της διέλευσης, αυτό του transit passage?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι τα στενά διεθνούς ναυσιπλοείες, mm-hmm, και αυτό είναι ακριβώς η περίπτωση των στενών του Ορμούς,
0: μάλιστα,
1: οι διεθνούς ναυσιπλοείες είναι προβλέπονται από τη σύμβαση της θάλασσας του 1982.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον. Δεύτερον, η σύμβαση αυτή δίνει προνομιακό καθεστώς στα στενά, mm-hmm, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα σε δύο ανοιχτές θάλασσες, και ως εκ τούτου η ελευθερία των θαλασσών επικρατεί στα στενά.
0: Μάλιστα.
1: Σημαίνει ότι μία από τις βασικές αρχές της ελευθερία των θαλασσών είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Πράγμα που σημαίνει ότι θεωρητικά τουλάχιστον όλα τα κλοία οποιοδήποτε κράτους μπορούν να περνούν χωρίς κανένα εμπόδιο. Είτε αυτά είναι εμπορικά, είτε είναι στρατιωτικά πλοία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η προσπάθεια που καταβάλλεται αυτή τη στιγμή από το Ιράν να δημιουργήσει ένα ελεγχόμενο καθεστώς διάπλου,
0: να πληρώνουν μπαίνοντας από το, να πληρώνουν στο Ιράν, αλλά να περνάνε ελεύθερα από το, όταν φτάνουν στο Ομάν, στο ύψος, ναι, του Ομάν, εννοώ. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό αποτελεί παρανομία, βασική θεμελιώδη παρανομία για το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν δέχεται κανένας είδους διάκριση στο θέμα αυτό. Με την έννοια ότι επειδή τα στενά αποτελούν θεμελιακό κόμβο για τον διάβολο και για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, αυτό αποτελεί παραβίαση.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Ροζάκη, αν έχω καταλάβει λάθος διορθώστε με, ότι μια διμερή συμφωνία μεταξύ παράκτιων κρατών εν προκειμένου του Ιράν με το Ομάν δεν μπορεί να τροποποιήσει το καθεστώς της ελεύθερης ναυσιπλοείας, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά.
0: Και ότι αυτό συνιστά παραβίαση του διεθνούς εθιμικού δικαίου.
1: Ακριβώς.
0: Κατά συνέπεια λοιπόν όμως η συμφωνία αυτή που επιχειρείται να υπογραφεί θα έχει ισχύ? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι μια νόμιμη συμφωνία.
1: Όχι, θα είναι μια συμφωνία
0: κατά παράβαση
1: σε δύο μέρη.
0: Μάλιστα.
1: Και το οποίο θα έχει περιορισμένη ισχύ, διότι θα ισχύει ανάμεσα στα δύο μέρη, δηλαδή το Ιράν και το Ομάν. Από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει οτιδήποτε στην ελεύθερη ναυσιπλοεία μέσα στη στενά. Διότι τα στενά απολαμβάνουν του transit passage, όπως είπατε και εσείς.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ελευθερία διόδου.
0: Διόδου, ακριβώς.
1: Όσο
0: ναι.
1: των εμπορικών, όσο και των στρατιωτικών καραβιών.
0: Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία στην ουσία συνδέεται ευθέως με τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, και άρα το Ιράν τι κάνει? Αυτό που είδαμε από την αρχή, επί της ουσίας χρησιμοποιεί τη γεωγραφική του θέση ως ένα διαπραγματευτικό όπλο εν προκειμένου για τα στενά του Ορμούς.
1: Ακριβώς.
0: Και με αυτό θέτει τους πολιτικούς και οικονομικούς όρους στην Αμερική.
1: Όποια και να είναι τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν δεκτά από τις ΗΠΑ φυσικά. Διότι μια συμφωνία η οποία θα παραβιάζεται την ΕΔΔΙΚΙΟ δεν μπορεί να γίνει δεκτό από οποιοδήποτε κράτος και περιλαμβάνονται σε αυτό και τις ΗΠΑ. Οι οποίες θα εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με το Ιράν, αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις φυσικά, για μια δυνατότητα ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε. Εγώ σκεφτόμουν, κύριε Ροζάκη, ότι μια τέτοια συμφωνία μέσα σε αυτό το ευρύτερο γεωπολιτικό στη γεωπολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επί της ουσίας ξεκλειδώνει την βαθύτερη ουσία της κρίσης. Το βλέπω σε ένα εργαλείο που ανοίγει μια πόρτα προς τη συνεννόηση.
1: Πάμε πως δεν ανοίγει η πόρτα. Δηλαδή ποια θα ήταν η πόρτα? Η πόρτα ήταν να δεχτεί το Ιράν ότι τα στενά αποτελούν ελεύθερα για τον πλούτο των πλοίων και να ξαναγυρίζουμε στο καθεστώς που ήσχε στο παρελθόν, το status quo ante. Από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία, φοβάμαι ότι η συμφωνία αυτή θα παρεκκλίνει από αυτή την αρχή. Και δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει συμφωνία διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε κανένας λόγος.
0: Άρα δεν αποτελεί έστω μία διέξοδο για τον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ είναι σε μία εξαιρετικά δύσκολη θέση πλέον, κύριε Ροζάκη, σε σχέση με αυτό το μέτωπο το πολεμικό, το οποίο είναι εκεί, το ανοιγοκλίνει όποτε ο ίδιος νομίζει ότι πρέπει να ανοιγοκλείσει. Το Ιράν παίζει ένα σκληρό διαπραγματευτικό παιχνίδι. Ποια είναι η προοπτική εκεί?
1: Η προοπτική είναι φοβάμαι δυσάρεστη. Δηλαδή θα υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και στο Ομάν, η οποία θα επιχειρεί να δώσει κάποιες ελευθερίες στον διάβλου, αλλά υπό όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν και οικονομικούς όρους, δηλαδή κάποιο είδος διοδίων τα οποία θα επιχειρηθούν,
0: ναι.
1: Με αποτέλεσμα να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα είναι χειρότερη από την. Από το εθνικό δίκαιο. Το εθνικό δίκαιο είναι σαφές. Παρά το γεγονός ότι είναι για αλήθεια ζώνη, η ζώνη των στενών, δεν ισχύει καν το καθεστώς της αυλαβούς διέλευσης. Ισχύει η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Καταλάβετε ποιο είναι το τρομερό γεγονός το οποίο παρισφρεί σε αυτή την υπόθεση? Ότι για τα στενά υπάρχει ειδικό καθεστώς διάπλου, το οποίο ισούται σχεδόν με την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την ελευθερία των θαλασσών, και κάτι τέτοιο αποκλείεται να το περικλεί η συμφωνία του Ομάν.
0: Οι Αμερικανοί μπορούν να το επιβάλλουν, κύριε Ροζάκη, λοιπόν?
1: Οι Αμερικανοί μπορούν να επιβάλλουν μόνο μέσω των όπλων, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εάν συνεχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Εάν δεν συνεχίσουν τον πόλεμο, αποκλείεται να υπάρξει οποιαδήποτε λύση. Διότι μόνο αν καθούν οι Ιρανοί σε βάθος θα μπορέσει να υπάρξει επαναφορά στην προτέρα κατάσταση.
0: Θέλω να ρωτήσω, έχω την εξής απορία, ξαναγυρίζω σχεδόν σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αν το Ιράν που διαπραγματεύεται με το Ομάν στην ουσία έχει ως αντικειμενικό στόχο την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού από τη μία μεριά και μια συνολική διαπραγμάτευση για την εκεχηρία, ρωτώ λοιπόν αν στο διεθνές δίκαιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, διμερείς τεχνικές συμφωνίες λοιπόν, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως όχημα για μείζονες πολυμερείς γεωπολιτικές διευθετήσεις.
1: Δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπάρξει συμφωνία, κύριε Μπαλτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαφές ότι εάν έπρεπε να υπάρχει κάτι, ήταν η επαναφορά στο status quo.
0: Ναι.
1: Δεν
0: πρέπει
1: να κάνουν συμφωνία. Η συμφωνία θα χειροτερέψει τα πράγματα. Δεν θα διευκολύνει.
0: Άρα λοιπόν δεν αισιοδοξείτε πρώτον... μάλλον να ξανακάνουμε, να μαζέψουμε λίγο τη συνομιλία, ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ Ομάν, Ιράν και Ομάν, επί της ουσίας μιλάμε για μια παράνομη συμφωνία, έτσι.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι.
0: Μια συμφωνία που δεν προβλέπεται να το...
1: Βεβαίως.
0: Ακριβώς. Δεν φαίνεται να μπορέσει να λειτουργήσει ως ένα στοιχείο συνεννόησης, αποκλιμάκωσης, ο καθένας σας το δει όπως θέλει, σε σχέση με την πολύ μεγάλη εκκρεμότητα που έχουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η περιοχή λοιπόν παραμένει σε μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Την αβεβαιότητα αυτή τη βλέπουμε, κύριε Ροζάκη, και πώς επιδρά στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρομαι στην πρόσφατη συμφωνία της Μέκας, αλλά παραμένοντας στην περιοχή έχουμε και το νεότερο στοιχείο για τον Νετανιάχου, γιατί υπάρχει μια εκκρεμότητα στη Γάζα, άρα να δούμε λίγο την περιοχή αυτή στο σύνολό της, ο οποίος απορρίπτει το σχέδιο για την ειρήνευση στην περιοχή, επί της ουσίας το σχέδιο για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε αποχώρησή της.
1: Μάλιστα. Σας λέω και πάλι, για να μην μακρηγορούμε, ότι εάν το Ιράν ήθελε να αποκαταστήσει τα πράγματα, να δώσει δηλαδή ελευθερία εναυσιπλοείας, δεν υπήρχε κανένα λόγο να κάνει συμφωνία.
0: Ναι.
1: Γιατί να κάνει συμφωνία με το Ομάν? Η συμφωνία θα χειροτερέψει, δεν θα διευκολύνει, πιστεύω. Mm-hmm. Εγώ θα πρόκειται περί θαύματος. Εάν δηλαδή οι Ιρανοί ξαφνικά αποφασίσουν ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη εναυσιπλοεία και η συμφωνία μιλάει για ελεύθερη εναυσιπλοεία. Αλλά αυτό δεν το βλέπω δυνατό και πιθανό, διότι δεν υπήρχε λόγος συμφωνίας σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει συμφωνία που έχουν επικυρώσει και έχουν δεχθεί προπολού από το 90 περίπου, η συμφωνία του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή τα λέει όλα.
0: Άρα εξ αυτού που, στο οποίο εσείς επιμένετε, είναι αυτό που έλεγα πριν από λίγο, ότι δεν αισιοδοξείτε ότι εκεί υπάρχει μια προοπτική ειρήνευση στην περιοχή, γιατί θα υπάρχει τι, πάντα ένα παιχνίδι μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ στο θέμα αυτό κρατά μια στάση αναμονής, έχει αφήσει τον πρώτο ρόλο βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι ένας πόλεμος που θα μας βρει δηλαδή και το φθινόπωρο να είναι ένα μέτωπο ανοιχτό, μια εκκρεμότητα μεγάλη.
1: Μα μέλης θα είναι. Ακριβώς. Δηλαδή η συμφωνία θα δημιουργήσει ένα περαιτέρω πρόβλημα στους Αμερικανούς κυρίως, οι οποίοι θα θέλουν να βρουν λύση.
0: Ναι.
1: Είναι η εθρέφεια της αυσυμπλοείας φυσικά, η οποία θα ακολουθηθεί mm-hmm. και από μια απόσταση των αμερικανικών δυνάμεων βέβαια από την περιοχή. Δεν μπορούν να κάνουν αποκλεισμό από τη στιγμή που θα υπάρχει ελευθερία των θαλασσών. Αλλά αυτό το βλέπω πολύ ασθενές σε σχέση με αυτό που μας περιμένει. Δηλαδή το γεγονός ότι κάνουν συμφωνία αυτή τη στιγμή με το Ομάν, mm-hmm. δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή η συμφωνία να αποκαταστήσει τα πράγματα.
0: Ναι, και φαίνεται πως η θέση του Ντόναλντ Τραμπ γίνεται όλο και περισσότερο αδιέξοδη, θα πω, προφανώς και δύσκολη. διότι ξαναλέω πως εχθές το Ισραήλ απέρριψε και τον οδικό χάρτη 15 σημείων που προωθεί το Συμβούλιο Ειρήνης προκειμένου να εφαρμοστεί η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Είναι και αυτό, δηλαδή θεωρητικά είναι, αν το δει κανείς, είναι μια ακόμη ήττα του Τραμπ στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ακριβώς, γιατί εκείνος δημιούργησε το Συμβούλιο, εκείνος πήρε την πρωτοβουλία του, ως εκ τούτου φυσικά αυτός είναι υπεύθυνος γι' αυτό, βέβαια.
0: Μάλιστα, η περιοχή αυτή, κύριε Ροζάκη, βλέπετε γεννά από συσπυρώσεις, όπως έλεγα εκτές, και πάνω συσπυρώσεις. Είναι σε μια κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη όλες οι χώρες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι κοιτάνε να επανατοποθετηθούν σε μια γεωπολιτική που αναδιαμορφώνεται.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η γεωπολιτική αστάθεια αυτής της περιοχής η οποία οδηγεί σε τέτοιες επανασυσπυρώσεις, και το φυσικά η συμφωνία της Μέρκας είναι ακριβώς αυτό. Η προσπάθεια τριών κρατών να συσπυρωθούν κυρίως εναντίον του Ισραήλ, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Ναι, τριών προς το παρόν, γιατί δεν θα ξαφνιαστώ προσωπικά καθόλου αν κάποια στιγμή αργότερα μπήκε η Αίγυπτος στο παιχνίδι αυτό.
1: Η Αίγυπτος είναι επιφυλακτική, διότι η Αίγυπτος έχει το Σουέζ και προσπαθεί να απέχει από τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Ναι, γιατί κοιτάει τη σχέση της με το Ισραήλ, που είναι αυτή που είναι. Ναι.
1: Και φοβάται ότι η συμφωνία αυτή των τριών θα είναι και εναντίον των Χούθη. Και φυσικά πιστεύει ότι οι Χούτι έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν και την Αίγυπτο, βέβαια. Αφού έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν το Ισραήλ.
0: Ναι, γι' αυτό και.
1: Προστατεύει να αποφύγουν.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε τις αντιδράσεις που έρχονται από το Ιράν επί της συμφωνίας αυτής. Δηλαδή, η μία αντίδραση είναι θετική, βλέπουν με θετικό μάτι της συμφωνίας, που είναι αυτοί οι οποίοι είναι περισσότερο ανοιχτοί στον διάλογο, και οι σκληροπυρηνικοί τη βλέπουν με πολύ μεγάλη καχυποψία. Και στους σκληροπυρηνικούς είναι βεβαίως και.
1: Βέβαια, είναι καταστροφικό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Εμάς, τι μας αφορά αυτή η συμφωνία, κύριε Ροζάκη?
1: Εμάς αφορά ακριβώς το θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ. Αν και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί, διότι αποκλείεται το Ισραήλ να επιτεθεί στην Τουρκία, λόγου χάρη. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία είναι κάτι το οποίο μας αφορά και εμάς ως συμμάχους του Ισραήλ, ως στρατηγικούς εταίρους του Ισραήλ. Λοιπόν, εκεί ομολογώ ότι θα έχουμε ενδεχομένως ένα μικρό πρόβλημα. Όσο εμβαθύνουμε τις σχέσεις με το Ισραήλ, τόσο απομακρυνόμαστε από τις χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει το σύμφωνο της Μέκας. Αλλά είναι θεωρητικό το θέμα, πιστεύω, διότι ουδείς έχει έφερνε άνθρωπος να σκεφτεί ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί στην Τουρκία, παρά τα όσα η Τουρκία φοβάται, βέβαια.
0: Ναι. Είναι όλο ανοιχτό, κύριε Ροζάκη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και εμείς έχουμε την υποχρέωση να το παρακολουθούμε και να το αναλύουμε με τα δεδομένα κάθε φορά της στιγμής.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Παρακαλώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Ροζάκη. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Χρήστος Ροζάκης ήταν, φίλες και φίλοι, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όλα αυτά τα θέματα, ξέρετε, τα παρακολουθούμε, αλλά και τα παρακολουθείτε και εσείς, και βλέπω κάθε φορά το ενδιαφέρον σας για τις δυναμικές που αναπτύσσονται, τις νέες δυναμικές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, και πώς κάποιες εξελίξεις δρομολογούν καινούργια δεδομένα. Είναι αυτό που λέγαμε και εξακολουθούμε να λέμε για την απόλυτη γεωπολιτική αστάθεια. Και προφανώς η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθεί αυτού του είδους τις εξελίξεις, και το παρακολουθώ τις εξελίξεις επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, δεν λέει και κάτι, για να είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς. Αυτού του είδους η γεωπολιτική αστάθεια επί της ουσίας υποχρεώνει τις πολιτικές ηγεσίες των χωρών να ξαναδούν τις εθνικές τους στρατηγικές και να κάνουν διορθώσεις όπου χρειάζεται.

Ήρεμα, ήρεμα, παιδιά. Ναι, επειδή πέφτουν οι ερωτήσεις βροχή, το προσωπικό μου messenger έχει πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν προλαβαίνω να δω. Διαγώνια τα είδα. Δεν εγκαταλείπουμε τα θέματα αυτά. Εννοείται πως είναι θέματα τα οποία παρακολουθούμε και κάθε φορά επιχειρούμε να πιάσουμε πτυχές τους για να μπορέσουμε να τα... να τα κατανοήσουμε, συνομιλώντας πάντα με ανθρώπους που έχουν και την εξειδίκευση και τη γνώση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εσάς αύριο πάλι. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση στις Βολίμες Ζακύνθου. Στον Μαραθία Ζακύνθου επίσης προκλήθηκε πυρκαγιά από τετράτροχη μοτοσικλέτα. Χθες το απόγευμα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία. Πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σοβαρά τραυματίστηκε στη Σκιάθο 52χρονη τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφου κατά την απογείωσή του. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Έχουμε νέα φωτιά η οποία ξέσπασε πριν λίγο στο νησί της Ζακύνθου, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες. Η φωτιά, να πούμε, πως ξέσπασε σε δασική έκταση, ήχησε το 112 καλώντας κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο στις Βολίμες Ζακύνθου έφτασαν αμέσως και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βοήθεια φυσικά παρέχουν και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάντως, πριν από αυτή την πυρκαγιά, είχαμε πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η φωτιά αυτή προκλήθηκε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου Beach Buggy, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου. Και για τις δύο αυτές πυρκαγιές και φυσικά οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από το μέτωπο εκεί, θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στην Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όμως, εκτός από αυτές τις φωτιές που έχουμε μάλιστα στις Βολίμες Ζακύνθου σε εξέλιξη, είχαμε χθες και δύο πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα στη Βόρεια Ηλία, κινητοποιώντας φυσικά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ στον πύργο θα μας ενημερώσει, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές υποψίες για εμπρισμό έχουν κινήσει στις τάξεις της πυροσβεστικής οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία, μία στην περιοχή της Γαστούνης και άλλη μία προς την περιοχή των Λεχενών κοντά στην κοινότητα Μέλισσας. Η σχετικά κοντινή απόσταση για τις δύο πυρκαγιές και η ώρα που εκδηλώθηκαν δημιουργούν υποψίες στην πυροσβεστική για απόπειρα εμπρισμού. Κινητοποιήθηκαν και στα δύο σημεία ισχυρές και πήγες και ενέργειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τουλάχιστον 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα να επικαιρούν στα δύο σημεία. Πρώτα σβήστηκε η πυρκαγιά στην Γαστούνη, δεν επεκτάθηκε, ενώ ακολούθησαν αρκετές ρήψεις στην πυρκαγιά κοντά στα Λεχενά, διούταν πάρα πολύ κοντά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ελαιώνες. Η Βόρεια Ελλήνα είναι κατεξοχή περιοχή με αγροτικό τομέα και υπήρχε κίνδυνος για μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να καούν. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με τις επίγειες δυνάμεις να κόβουν τη φωτιά λίγο πριν μπει σε αγροτικές εκτάσεις και θερμοκήπια και με τις ενιαίες τρύψεις από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα περιόρισε τον κίνδυνο σε μερικά στρέμματα καμένης γης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λέσβος, καθώς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο δείκτης κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, με την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά και την πολιτική προστασία να βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Δέσποινα Αθανασιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Λέσβο. Δέσποινα, δύσκολη κατάσταση και σήμερα στο νησί λόγω των ανέμων και υπάρχει μεγάλη, θα λέγαμε, επαυξημένη ετοιμότητα εκεί.
2: Σωστά, Βίκυ. Βιώνουμε το γνωστό φαινόμενο hot dry wind που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία των δύο δήμων, των Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου αλλά και της περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Να σου πω ότι Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες έχοντας εντολή να προχωρήσουν άμεσα σε ρήψεις νερού εφόσον εντοπιστεί εστία. Παράλληλα για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί έχει έρθει ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και επταμελής ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο της πρόληψης φυσικά συμμετέχουν και οι εθελοντικές πυροσβεστικές ομάδες πραγματοποιώντας περιπολίες σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί περιορισμοί στη διέλευση και την πρόσβαση σε δασικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση έχω να σου πω ότι δίνεται στο 15 Αύγουστο καθώς πλησιάζει και αναμένεται αυξημένη κίνηση προς την Αγιάσο για παράδειγμα που χιλιάδες περιπατητές πηγαίνουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν και εκεί οι περιπολίες είναι πάρα πολύ αυξημένες, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με δυναμική παρουσία εποχικών πυροσβεστών από όλη την Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη με αφορμή και το θάνατο 7 ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον κατά την προσπάθεια κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στη μνήμη τους μάλιστα των πυροσβεστών που χάθηκαν τηρήθηκε από τους συναδέλφους τους ενός λεπτού σιγή σε κλίμα συγκίνησης. Οι εποχικοί πυροσβέστες μάλιστα αναφώνησαν αθάνατοι. Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους τόνισαν ότι οι εποχικοί πυροσβέστες αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δύναμης του πυροσβεστικού σώματος. Για το λόγο αυτό διεκδικούν ίση μεταχείριση, σταθερές και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, 12μηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις και ζητούν την αξιοποίηση της εμπειρίας και της εκπαίδευσής τους, ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι πυροσβέστες απαραίτητοι σε όλη τη διάρκεια του έτους στην πρόληψη, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία. Ο Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τόνισε την ανάγκη να δοθούν από την πολιτεία άμεσα λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια και έχουν να κάνουν με τις άθλιες εργασιακές συνθήκες στον τομέα της πυρόσβεσης, την ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης και την αντιπυρική προστασία και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση στην Τρίπολη, θυμίζουμε και αναφέρουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας με τελική τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, όπως μας προανήγγειλε ο κύριος Ψαρόπουλος, στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι πρέπει να το προστατέψουμε όλοι αυτό το κομμάτι των πυροσβεστών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Και να πάμε στην Ζάκυνθο, που εκεί έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς, το οποίο εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Μιλάμε για τις βολήμες Ζακύνθου. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα στην περιοχή κορύφη των βολημών, είναι στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Έχουν μεταβεί ήδη και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία μονάδα της 17ης ΜΟΔΕ, καθώς και 6 εναέρια, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά το πρωί στο νότιο κομμάτι,
0: στη Μαραθία.
1: Στο Μαραθία, όπου συγκεκριμένα προκλήθηκε η φωτιά από ένα beach buggy. Τα αυτά τα τετράτροχα οχήματα που είναι σαν μικρά αυτοκίνητα και κινούνται σε ανώμαλο δρόμο μόνο, το οποίο ήταν στην περιοχή, στο δασικό δρόμο το πρωί και έκανε βόλτα μαζί με άλλα, ήταν κονβόι, δεν ήταν μόνο του τελικά, ήταν περισσότερα από 5 με 6 οχήματα του ιδίου τύπου και έκαναν βόλτα στο δασικό δρόμο, επειδή είναι ανώμαλου δρόμου τα συγκεκριμένα. Το ένα από αυτά λοιπόν πήρε φωτιά, δεν πρόλαβαν να το σβήσουν, ούτε ο οδηγός του, ο οποίος μάλιστα είχε στην επιβάτη τον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε οι υπόλοιποι της ομάδας που έκαναν τη συγκεκριμένη βόλτα. Από τη φωτιά που υπήρξε, που ξέσπασε στο ATV, έφυγε και πήρε το δάσος, κινήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και εδώ με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα, 2 μονάδες της ΜΟΔΕ και 6 επίσης εναέρια, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, την περιόρισαν πολύ γρήγορα και τώρα πλέον έχει κατασβεστεί πλήρως. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοικιάζει τα συγκεκριμένα οχήματα, καθώς και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να διερευνηθεί το πώς έγινε, πώς ξέσπασε η φωτιά και υπό ποιες συνθήκες πήρε φωτιά το ATV, το συγκεκριμένο αυτό το beach buggy.
0: Μάλιστα. Η τελευταία φωτιά, να υποθέσουμε, Ανδρέα, που ξέσπασε πριν λίγο, μπορεί να ήχησε το 112 για να καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, όμως, να υποθέσω, δεν απειλούνται κάποιες κατοικημένες. Για να καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, όμως, να υποθέσω, δεν απειλούνται κάποιες.

0: που ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μαραθία δηλαδή, ήταν αρκετά ισχυρή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα, για οτιδήποτε νεότερο έτσι και αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Εμείς να πάμε τώρα ευθύς αμέσως στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, καθώς έχουμε εκεί ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
2: Από το 2017 έως και το 2026 είναι τα 95.000 αυτά στρέμματα. Είναι τεράστιες δηλαδή εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη από το 2017. Ιδιαίτερα επιβαρημένος εμφανίζεται ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου, που έχουν καεί συνολικά 77.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής του επιφάνειας, του Δήμου δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος των περιοχών, της περιοχής των Μελάμπων, έχει ξανακαεί το 2022 και έτσι μέσα σε μόλις 4 χρόνια σημαντικές εκτάσεις βρέθηκαν για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες.
1: Μάλιστα. Ευτυχία, να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, θα έλεγα. Καθώς έχουμε στα χέρια του λιμενικού δύο άνδρες στα Χανιά, οι οποίοι φέρεται να έχουν μετατρέψει την κλοπή αλλιευμάτων σε συνήθεια.
2: Και μάλιστα ο ένας, στην προσπάθειά του, ένας εδατιάχρονος, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους λιμενικούς, έπεσε στη θάλασσα όταν μαζί με έναν 27χρονο εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα στην περιοχή Αλμυρίδα, μετά από κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεφέ, στον κόλπο της Σούδας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι δύο άνδρες φέρεται να εμπλέκονται και σε δύο προηγούμενες κλοπές, έχοντας αφαιρέσει συνολικά τουλάχιστον 860 κιλά ψάρια, αλλά και κάμερες και εξοπλισμό συνολικής αξίας πάνω από 10.600 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκάφη, οχήματα, δίχτυα και 210 κιλά από τσιπούρες και λαβράκια, τα οποία θα διατεθούν στα ιδρύματα της πόλης των Χανίων. Και φυσικά οι δύο συλληφθέντες παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε χθες στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ η εν λόγω υπηρεσία επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα για τις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπα και εσύ, Βίκη, χθες το μεσημέρι παρουσιάστηκε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του αεροσκάφους προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται μέχρι και αύριο να καταθέσει και γραπτό σε την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε καλέσει χθες το πρωί τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή να παρουσιαστούν. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν λίγες ημέρες παράταση προκειμένου να προετοιμαστούν. Ο χειριστής, όπως είπαμε, τελικά παρουσιάστηκε. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να παρουσιαστεί εντός των επόμενων ημερών. Τώρα για το περιστατικό, έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα ώστε να ξεκριβωθεί αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ο ρόλος του πύργου ελέγχου, καθώς και το σχέδιο πτήσης, το οποίο, όπως μάθαμε τελικά εχθές, ήταν το ελικόπτερο το συγκεκριμένο, ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Είναι μια μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση το ένα μέρος από το άλλο. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ελευθερία που δίνεται στους χειριστές των ελικοπτέρων να προσγειώνονται και να απογειώνονται από διάφορα σημεία, και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά αδειοδοτημένα ελικοδρόμια στη χώρα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αερομεταφορές με ελικόπτερο. Εστιάζει στα σημεία όπου θα επιτρέπεται η προσγείωση και η απογείωση των ελικοπτέρων και δίνει βάση φυσικά στην προστασία των πολιτών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένων περιοχών όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές ή κάποιες ευαίσθητες περιοχές όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και το Σαρακίνικο της Μήλου. Να πούμε κλείνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Πριν λίγα μόλις χρόνια είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στη Σαντορίνη, όπου και τότε το ζήτημα είχε επιληθεί με παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άξου.
1: Θυμόμαστε, Λίνα.

0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γιαννιώτης της Άρτας, με έναν 16χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να καταλήγει σε χαράδρα μετά τη σύγκρουση με γεωταχή αυτοκίνητο. Χρειάστηκε μάλιστα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του από το δύσματο σημείο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας και εμείς θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Και Αλεξάνδρα, έχουμε νεότερα για την υγεία του 16χρονου. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι.
1: Ναι, είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Έχει γίνει αξονική στο κεφάλι. Ακόμη δεν έχουν κάποια εικόνα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση από όσο γνωρίζουμε με τις τελευταίες πληροφορίες των γιατρών. Όσον αφορά για το χρονικό του περιστατικού, σε δύσβατο σημείο κατέληξε ο 16χρονος αναβάτης όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ξεκινώντας μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Η μοτοσυκλέτα είχε συγκρουστεί με γιοταχή στην επαρχιακή οδό Κομποτίου Σκουλικαριάς και μετά τη σύγκρουση εξετράπη της πορείας της, με τον ανήλικο να πέφτει στη χαράδρα. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προσέγγισαν το 16χρονο και χρησιμοποιώντας φορείο και σκοινιά, κατάφεραν να το ανασύρουν από το γκρεμό. Ο 16χρονος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εκεί στο νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί έχουν υποβληθεί και οι απαραίτητες εξετάσεις, καθώς, όπως είπαμε, φέρει τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του και θα αποφασίσουν αν απαιτείται και διακομιδή στα Ιωάννινα. Την ίδια ώρα, να ξέρετε ότι η τροχέα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Προκάλεσε ωστόσο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, η Σταυρούλα Κατσουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι. Η πτώση επιχρησμάτων και δομικών υλικών συνέβη σε γραφείο επιμελητών γιατρών της Γεωργικής Κλινικής του Βενιζέλιου, την ώρα ευτυχώς που ο χώρος ήταν άδειος, με την Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου να χαρακτηρίσει ανακοίνωσή τους ως καθαρή τύχη το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Μάλιστα, αναφέρει ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το Σεπτέμβριο του 2025 στο νοσοκομείο. Απαιτεί άμεση εκταμείευση των περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται με βάση τη σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος που κατασκευάστηκε το 1950 και λειτουργεί επί 76 χρόνια όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Κάλεσε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να επισκεφθεί το νοσοκομείο, να δει την πραγματικότητα των υποδομών και τις ζημίες που έχουν προκληθεί και, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ζητάνε να έρθει ο Υπουργός με μια ακόμα ανακοίνωση, αλλά ζητάνε να έρθει και να ανακοινώσει να έρθει με τη χρηματοδότηση. Είχαμε αντίδραση από τον Υπουργό χθες. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο, έτσι όπως τον χαρακτηρίζει, έκανε λόγο για συμμορία της μιζέριας που μεγαλοποιεί ότι το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα του καταραίοντος ΕΣΥ. Πρόσθεσε ότι η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου με ρύμνηση για την αποκατάσταση της ζημιάς, ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς ελέγχους από τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος προς τη τεχνική υπηρεσία και χαρακτήρισε απρόβλεπτο γεγονός χωρίς ενδείξεις ότι θα συμβεί αυτό το περιστατικό. Και κατέληξε, παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Είχαμε και δεύτερη ανάρτηση σήμερα το πρωί μετά την αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων του Νοσοκομείου, του Δημήτρη Φλιτζανή, ο οποίος τοποθετήθηκε στην αρχική ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων ζήτησε από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει αν το Βενιζέλιο είναι μέσα στο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός, και πότε θα χρηματοδοτηθεί. Και είπα ακόμα ότι η Ένωση ποτέ δεν είπε ότι καταραίει το ΕΣΥ.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν έχει κανένα λόγο να παρουσιάζει ένα νοσοκομείο που υπηρετούμε καθημερινά ως καταραίων. Ο Υπουργός, λοιπόν, στη δεύτερη ανάρτησή του, επισημαίνει ότι την τελευταία τριετία εκτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του και επισημαίνει ότι έχει ζητήσει μελέτη για την ανακαίνιση του επίμαχου κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά τώρα τραυματίστηκε στη Σκιάθο μία 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Ο Χρυσόστομος Τρίμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου και Χρυσόστομε, η γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
3: Ακριβώς, και καταγράφεται μία υποαραχνοειδής αιμορραγία, ένα αιμάτωμα δηλαδή στον εγκέφαλο. Γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της, αφού έγινε η διακομιδή από το Κέντρο Υγείας Σκιάθου στο νοσοκομείο του Βόλου, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική αυτή τη στιγμή. Οι γιατροί κάνουν λόγο για ένα κρίσιμο πρώτο 24ωρο όσον αφορά την πορεία της υγείας της, και από εκεί και πέρα θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, αν θα χρειαστεί δηλαδή να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση ή όχι, αν θα αντιμετωπιστεί δηλαδή φαρμακευτικά η όλη κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η γυναίκα υπέστη και κατάγματα. Μπορείς να φανταστείς, Βίκη, πόσο δυνατό είναι το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφου, στο οποίο εκείνη τη στιγμή ετοιμάζεται για απογείωση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Σκιάθο έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο αεροδιάδρομος του εφάπτεται κάθετα, είναι κάθετα σε δρόμο κεντρικό του νησιού, οπότε δεν μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε εκείνο το σημείο, καθώς υπάρχει αρκετή κίνηση οχημάτων σε καθημερινή βάση, και είναι μια παγκόσμια τάση, θα μπορούσε να το πει κανείς, πολλοί επισκέπτες του νησιού να πηγαίνουν ακριβώς σε εκείνο το σημείο
0: προκειμένου να δουν τα αεροπλάνα.
3: Το κύμα των κινητήρων, το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες την ώρα που ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται για απογείωση ή απογειώνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάποιο ατύχημα. Mm-hmm. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχουμε κάτι μικρό ή μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο σημείο. Απομένει να ξεκαθαρίσει και επισήμως ότι οι 52χρονοι μαζί με μια φίλη της βρισκόντουσαν στο σημείο και για ποιο λόγο.
0: Ναι, ναι.
3: Γιατί αρχικά είχε δηλωθεί ως τροχαίο ατύχημα, mm-hmm. Το οποίο είχε προκαλέσει τον τραυματισμό της, ωστόσο στη συνέχεια αυτό αναιρέθηκε. Μάλιστα, η φίλη της 52χρονης είχε έρθει και σε επικοινωνία με το Ιταλικό Προξενείο στο Βόλο,
0: ναι,
3: προκειμένου να φροντίσει το νοσοκομείο του Βόλου για την περίθαλψή της, το Ιταλικό Προξενείο δηλαδή,
0: ναι,
3: γιατί ήρθε σε επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη της πορείας της 52χρονης και από εκεί και πέρα τι αποφάσεις θα λάβουν οι γιατροί όσον αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασής της, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα στα νησιά πάντα του Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων παρουσίασε κατακόρυφη και ανησυχητική αύξηση, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ φόρο αίματος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε σύγκριση με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, σοκάρει. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όταν τον Ιούλιο του 2025 είχαν καταγραφεί 2 θύματα. Ο τραγικός απολογισμός συμπληρώνεται από 8 σοβαρούς τραυματισμούς και 61 ελαφρύτερους. Η ρίζα του καρπού αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στατιστικά των αστυνομικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι αρχές βεβαίωσαν το αστρονομικό νούμερο των 12.272 παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη οδηγικής παιδείας και η υποτίμηση του κινδύνου παραμένουν οι βασικές αιτίες της τραγωδίας. Οι πιο επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούν 636 άτομα να οδηγούν χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται υπό την επίρρεια αλκοόλ, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους γύρω τους, ενώ βεβαιώθηκαν 170 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και 84 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Έκλεισε ένα χρόνο η νέα Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, βάζοντας έτσι τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, αλλά και σε μια μεγάλη περίοδο οδικής ανασφάλειας για τους διερχόμενους οδηγούς. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του τμήματος από Καμίνια μέχρι Πύργο, από τον μετοπικό σταθμό διοδίων, μας δείχνει ότι έχουν διέλθει από τα διόδια του Πύργου περίπου 1.140.000 οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις, και αντίστοιχα από τον μετοπικό σταθμό διοδίων της Πάτρας, που λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2025, έχουν διέλθει περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις είναι περίπου 3.129 οχήματα στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα παρατηρείται 2,5 φορές υψηλότερη κίνηση, περίπου 11.470 οχήματα. Τα περισσότερα, το 86%, ήταν ελαφριά οχήματα, επιβατικά, και το 14% βαρέα. Όμως, όπως ανέφερες και εσύ εισαγωγικά, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας ήταν αναμενόμενο ότι θα μείωνε σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Τα στοιχεία λοιπόν του πρώτου χρόνου λειτουργίας του δρόμου το πιστοποιούν απόλυτα, καθώς αποδεικνύουν πως έχει αποτρέψει τις μετοπικές του θανάτου σε έναν δρόμο που είχε χαρακτηριστεί Καρμανιόλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχαμε λοιπόν σε αυτόν τον χρόνο κανένα θανατηφόρο δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα συμβάντα που έχει κληθεί να διαχειριστεί η Ολυμπία Οδός στον ένα χρόνο λειτουργίας των 65 χιλιόμετρων του δρόμου, ανέρχονται σε 3.000 περίπου, 8 συμβάντα ανά ημέρα δηλαδή. Το 49% αφορά κινητοποιημένα οχήματα για ελαστικά, μηχανική βλάβη, ενώ μόνο 6% αφορά τροχαία ατυχήματα, 136 στον αριθμό, εκ των οποίων όλα 131 με ηλικές ζημιές, με ελαφρύ τραυματισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, όπως τις χαρακτηρίζουν σε κοινή επιστολή τους, αναφορικά με τις υλοτομήσεις που γίνονται στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, όντως, ζητούν την άμεση διερεύνηση αυτών των καταγγελιών, τις οποίες χαρακτηρίζουν, όπως είπες και εσύ, σοβαρές. Και έχει να κάνει με τις εκτεταμένες, όπως λένε, υλοτομήσεις στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συζητούν αυτή τη διερεύνηση. Και μιλάω για τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό. Τι κάνουν τώρα? Σε κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, για παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας, όπως έλεγαν, ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης, την εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σημειώνουν μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι υπάρχουν υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών που έχουν ήδη καταγράψει μέρος αυτών των παραβάσεων. Τώρα, ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις για συγκεκριμένες ζώνες της μεθοριακής γραμμής σε δασικά οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής σημασίας, όπως είναι το δάσος Φρακτού, η Ροδόπηση Μίδα, η Ελατιά, οι κορυφές του όρους Ορβίλου και το όρος Χαϊντού Κούλα, αλλά και τα χαμηλά δάση πλατήφυλλων στην περιοχή του Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας. Ενώ σημειώνουν ότι άμεσα απειλούμενοι σε περίπτωση επέκταση των εργασιών θα είναι και η ζώνη ειδικής προστασίας Ορεινός Εύρος Κοιλά Βαβερίου, όπου διαβεί και σημαντικός πληθυσμός ημερόβιων αρπακτικών πουλιών, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, καθώς εκεί έχουμε απόφαση από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων που επέβαλε 8 χρόνια φυλάκιση σε ένα 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Η Δώρα Μήτρα είναι μαζί μας. Δώρα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ήταν μία υπόθεση που είχε σοκάρει την Καρδίτσα με δεδομένο ότι εμπλέκονταν ανήλικοι. Θυμίζουμε ότι ο 51 ετών άντρας είχε βρεθεί νεκρός στις 22 Μαρτίου σε είσοδο πολυκατοικίας στην πόλη της Καρδίτσας, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές στο θώρακα, την πλάτη και το χέρι, και οι αστυνομικοί Έφτασε γρήγορα στη σύλληψη του 17χρονου και ενός 16χρονου, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο απέναντι σπίτι, αλλά και από μαρτυρία γυναίκας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα όπου έγινε το συμβάν. Όπως ανέφερες και εσύ, το αναμορφωτικό μέτρο της κράτησης 8 ετών επέβαλε το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στον 17χρονο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή ανηλίκων μέχρι την ενηλικίωσή του και η συνεχεία θα μεταφερθεί σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Και να πούμε ότι το δικαστήριο, έπειτα και από σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία τον 16χρονο, ο οποίος αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερος. Μαραθώνια η χθεσινή δεύτερη δικάσιμος, ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την έκδοση της απόφασης. Σύμφωνα με τον συνήγορο πολιτικής αγωγής, τον δικηγόρο τον κύριο Κωστή, η απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή από την οικογένεια, ωστόσο θεωρεί ότι το δικαστήριο εξάντλησε τα περιθώρια επικοιάς του, τα όρια επικοιάς του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δώρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. 3-24 ώρα χωρίς νερό συμπληρώνουν σήμερα οι κάτοικοι 5 χωριών του Δήμου Κομωτινής μετά από προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης το περασμένο Σάββατο. Ακολούθησαν 2 βλάβες σε συγκεκριμένο αγωγό που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα ροής στο δίκτυο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και να ξεκινήσουμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή του νερού στο δίκτυο ίδρυυσης και πλέον και τα 5 χωριά υδροδοτούνται κανονικά. Όλα ξεκίνησαν, Βίκυ, ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν κάπως τα τεχνικά πράγματα καλύτερα, όταν εξέδωσε και μια ανακοίνωση η ΔΕΙΑ Κομωτινής ότι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης, προκειμένου να αποφορτιστεί, να αποσυμφορηθεί το δίκτυο, δεδομένης της υπεραυξημένης ζήτησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολλών επισκεπτών τουριστών στην περιοχή. Το Σάββατο όμως το μεσημέρι, την επόμενη δηλαδή ημέρα, το νερό σταμάτησε ξαφνικά. Έστρεψαν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ να εντοπίσουν για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Και μέχρι και την Κυριακή έψαχναν, όταν την Κυριακή το πρωί βρήκαν ένα σπάσιμο σε έναν αγωγό. Έπεσαν πάνω στο σπάσιμο τα παιδιά, τα συνεργεία, η τεχνική, να αποκαταστήσουν το σπάσιμο. Το κατόρθωσαν, όμως τη Δευτέρα, χθες, ένα νέο σπάσιμο επέφερε νέο πρόβλημα στην υδροδότηση. Αποκαταστάθηκε και αυτό, όμως παρόλα αυτά υπήρχε πάλι έτσι μειωμένη ροή υδάτων. Ο λόγος, ο εγκλωβισμός αέρα μέσα στο δίκτυο και οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, να εκτονωθεί το δίκτυο. Μετά από αρκετές ώρες προσπαθειών, τελικά έγινε κατορθωτό και αυτό και όπως σας είπα στην αρχή της σύνδεσής μας, πλέον έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Μιλάμε για τα χωριά των Υφαντών, της Παραδημής, του Μεσοχωρίου και του Μικρού και Μεγάλου Κρανοβουνίου. Τώρα η διοίκηση της ΔΕΙΑ και ο Δήμος Κομωτινής στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα για συντήρηση του πεπαλαιωμένου, είναι αλήθεια, δικτύου και την εξέβρεση πόρων προκειμένου να κατασκευαστούν έργα νέου υδροδοτικού δικτύου στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η εκκρεμότητα της οικοδομικής άδειας του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου, που παραμένει ανοιχτή εδώ και περίπου 20 χρόνια, ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο, με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρησή του. Να πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη που έχει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πολυσύχναστο μέρος, γιατί όπως ξέρετε μέσα στο καλοκαίρι ο τερματικός σταθμός όλων των πλοίων που έρχονται από τον Πειραιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή γίνεται στο Καρλόβαση, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κόσμος περνάει από εκεί. Άρα λοιπόν Αυτό το πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο δυνατό να φτιαχτεί το συγκεκριμένο σκέπαστρο, ούτως ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για την ασφάλεια των επιβατών. Όπως ανάφερε τώρα και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κ. Τσεσμελής, αρχικός στόχος ήταν να προχωρήσει κανονικά η συντήρηση του στεγάστρου, γιατί όπως είπαμε εξυπηρετεί καθημερινά το επιβατικό κοινό. Μάλιστα η σχετική δαπάνη είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 25, όταν όμως το θέμα ήρθε το 26 και ξεκίνησε η διαδικασία, βρήκαν μπροστά τους ότι δεν υπήρχε η οικοδομική άδεια. Παρά το ζήτημα της νομιμότητας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα οι δυνατότητες της παρέμβασης για την συντήρηση του στεγάστρου. Αυτό μας απασχολεί. Αυτό λοιπόν μας είπε. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να διερευνηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να λήξει και αυτό, να διοδοτηθεί κανονικά και να γίνουν οι εργασίες συντήρησης, ώστε με ασφάλεια οι επιβάτες να περνούν από το συγκεκριμένο στέγαστρο όταν έρχονται και όταν φεύγουν από την ΣΑΜ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα και στα νοσοκομεία της περιφέρειας αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με αφορμή την αναγκαστική καραντίνα των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας απευθύνει έκκληση σε όλους τους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι την περίοδο του καλοκαιριού και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε προς τον 15 Αύγουστο υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις αιμοδότων σε όλη την επικράτεια και απευθύνουν βεβαίως εκκλήσεις άπαντες να συνδράμουν το έργο οι εθελοντές αιμοδότες. Ωστόσο υπάρχουν επιπρόσθετα ζητήματα που ανήκουν και λόγω των ιών του ιού του Δυτικού Νείλου, αφού η τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα προσθέτει επιβαρύνσεις στις αιμοδοσίες λόγω αποκλεισμού αιμοδοτών. Η εικόνα στις μονάδες νοσογειακής ανεμίας σε όλη τη χώρα είναι ανησυχητική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βεβαίως στην Αττική αλλά και σε αρκετά νοσοκομεία στην περιφέρεια. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, έχει λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάγγιση από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν παγώσει αναγκαστικά ένα μεγάλο μέρος δεξαμενής των εθελοντών αιμοδοτών. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας που έχουν τεθεί σε ισχύει και οι περιορισμοί που δημιουργούν επιπρόσθετη ασφυξία στην ήδη μειωμένη καλοκαιρινή προσφορά. Υποψήφιοι αιμοδότες, όπου σε περιοχές όπου έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, αποκλείονται από την αιμοδοσία για 28 ημέρες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου στο αίμα. Αυτή η συγκυρία, η αναγκαστική αυτή ιδιότητα καραντίνα στους αιμοδότες λόγω των κουνουπιών και οι άργες τράπεζες αίματος, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Αυγούστου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όσον αφορά τις σοβαρές ελλείψεις και έχουμε έτσι και αναβολές προγραμματισμών μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερες ποσότητας αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενες ασθενείς. Γι' αυτό και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας απευθύνει μια έτσι ευρύτατη έκκληση προς όλους τους αιμοδότες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα του Δυτικού Νείλου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες αιμοδοσίας των κατατόπους νοσοκομείων ή σε οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται αυτή την περίοδο. Και να συνδράμουν βεβαίως το έργο, γιατί όπως αναφέρει, μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει μέχρι και τρεις συνανθρώπους μας σε αίμα που έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στα νέα πλάγια Χαλκιδικής, όπου δύο ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι το οποίο γλίστρησε από φουσκωτό περίπου 40 μέτρα από την ακτή και άρχισε μάλιστα να βυθίζεται. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
12: Φουσκωτό στρώμα. Ήταν και δίπλα στους γονείς του μάλιστα, οι οποίοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι ναυαγοσώστες, οι δύο της παραλίας εκεί στα νέα πλάγια, ανταποκρίθηκαν αμέσως, μπήκαν στη θάλασσα, βούτυξαν στη θάλασσα και ανέστηραν το παιδί, το οποίο είχε τις αισθήσεις του, αλλά είχε αυξημένους καρδιακούς παλμούς και χαμηλά ποσοστά οξυγόνου. Μάλιστα χρειάστηκε να του χορηγήσουν και οξυγόνο, αλλά ήταν σωτήρια η επέμβαση των ναυαγοσωστών. Ο 7χρονος δεν γνώριζε κολύμβη και μάλιστα δεν φορούσε και το απαραίτητο σωσίβιο, γι' αυτό και οι ναυαγοσώστες κάνουν έκκληση προκειμένου να φορούν τα παιδιά τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν μπαίνουν στη θάλασσα, ειδικά αν δεν γνωρίζουν κολύμπι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.

0: Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών διοργανώνεται και στοιχείο σήμερα ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε κεντρικό σημείο της αγοράς. Μάλιστα να πούμε πως το γεγονός αυτό συμπίπτει με τη σημερινή Λευκή Νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τυχείο. Οι νοσηλευτές λοιπόν δίνουν όραμα ελπίδας και με αυτό το σύνθημα ο σύλλογός τους εδώ στοιχείο των νοσηλευτών διοργανώνει σήμερα σε ένα καφέ στον κεντρικό δρόμο τον εμπορικό της πόλης Ισχύου στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Αυτό θα γίνεται από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη λήψη των δειγμάτων, ώστε οι πολίτες αφενός να ενημερωθούν για τη διαδικασία που είναι ιδιαίτερα εύκολη και αφετέρου να συμμετέχουν ενεργά εφόσον πληρούν τα κριτήρια για το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Να σημειώσουμε ότι παίζει ρόλο και το ηλικιακό, οπότε καλό είναι όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές να το τρέξουν άμεσα, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία για το όλο θέμα, το να γραφτούμε εθελοντές δότες μυελού των οστών, που είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να αυξηθούν οι πιθανότητες συμβατότητας για τους συνανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αιματολογικά και ονοπλασματικά νοσήματα. Το γεγονός ότι σήμερα στη ΧΙΟ, Εμπορικό Σύλλογο, στη συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Δήμο Χίου, διοργανώνουν και την Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ και η εμπειρία τους και των προηγούμενων χρόνων, αλλά και από άλλες πόλεις, δείχνουν ότι προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους εθελοντές που θα γραφτούν σε αυτή τη λίστα των εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Βίκη, σε ό,τι αφορά και με αφορμή το ρεπορτάζ από τη Λάρισα, ένα θέμα που τίθεται στοιχείο είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση με νοσοκόμους, με προσωπικό το νοσηλευτικό τμήμα, αφού οι προσπάθειες που γίνονται και είναι ιδιαίτερα πετυχημένες με εξορμήσεις και σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους στα χωριά του νησιού για να έχουμε μολυψίες, αυτές πολλές φορές μπορεί να αναβληθούν λόγω του ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να προγραμματιστούν αυτές οι δράσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτή η στήριξη του νοσοκομείου της Χίου.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Με σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας θωρακίζονται σχολικές μονάδες στους Δήμους Κοζάνης και Ορδαίας. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει ο Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εκδόθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η πρώτη πράξη αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και οι δεύτεροι σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας. Ειδικότερα περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτίρια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 336.000 ευρώ και 58 σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων του Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού 1.362.000 ευρώ. Σκοπός των παρεμβάσεων η θωράκιση των σχολικών κτιρίων εναντί κινδύνου πυρκαγιάς και η συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Οι προτινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Για την ενεργητική πυροπροστασία προβλέπεται να εκτελεστούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν πυρανίχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φιοπορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο. Για τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας θα γίνουν διάφορες οικοδομικές εργασίες όπως η τοποθέτηση πορτών που αντέχουν σε φωτιά, ενώ θα κατασκευαστούν επίσης με υλικά που αντέχουν σε φωτιά διαχωριστικά ώστε να διαμορφωθούν ασφαλείς διάδρομοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Η UNESCO συμπεριέλαβε τον Όλυμπο στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Πρακτικά αυτό σημαίνει αυστηρότερη προστασία του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας και καλύτερο σχεδιασμό για επισκέπτες, μονοπάτια και υποδομές. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι και ειδικότερα το ενδιαφέρον για τον Όλυμπο είναι τεράστιο αυτό το διάστημα μετά την ένταξή του και στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ήθελα να σας πω ότι γενικότερα, αν και είναι λίγο νωρίς να πούμε και να αποτυπώσουμε σε νούμερα την αύξηση των επισκεπτών εδώ στην περιοχή, θα πρέπει να πούμε ότι έχει ενταθεί το ενδιαφέρον. Ρωτούν πάρα πολύ για το βουνό και βεβαίως και μόνο η διάκριση αυτή, η παγκόσμια διάκριση, έχει τοποθετήσει το βουνό των θεών για τα καλά στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Mm-hmm. Να σας πω ότι αυτή την εποχή το Λιτόφορο και γενικότερα οι επισκέπτες έχουν κατακλείσει εδώ την περιοχή και της Πιερίας. Βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση του καλοκαιριού και λόγω του 15 Αύγουστου. Η πλειότητα στα καταλήμματα αγγίζει το 80 με 85%, ενώ υπάρχουν πάντοτε και οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής για το 15 Αύγουστο και υπάρχει αισιοδοξία να φτάσει ακόμη η πλειότητα και στο 100%. Θέλω να σας πω ότι η ανάδειξη έτσι, του Ολύμπου μέσα στον κατάλογο της UNESCO φέρνει και πάρα πολλές ευθύνες, αλλά και πολύ μεγάλους στόχους. Ένας από τους στόχους είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φυσικά στην πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του βουνού.
0: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην Καστοριά και τη Χιάτιστα λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά για να μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει επισήμως η υποβολή των αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το λόγο του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η βουλευτής Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Λευτέρη Κρητικό, η σχετική απόφαση υπεγράφει και εναρτήθηκε ήδη στο πρόγραμμα Διάβια. Πρόκειται για μια δράση συνολικού προβολισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, Βίκυ, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη συμμετοχή 3 εκατομμυρίων και με τη συμμετοχή φυσικά 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Προεφηριακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί και τον τρίτο κύκλο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρώντας να δώσει αναπτυξιακή αναπνοή σε έναν κλάδο που έχει πληγεί κέρια τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία και τις απώλειες παραδοσιακών αγορών όπως η Ρωσία λόγω του εμπάργου που έχει τεθεί σε ισχύ για τις εξαγωγές αυτή. Όπως τόνισε η κυρία Αντωνού, στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία της παραγωγικής βάσης της Καστοριάς και όχι μόνο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Με την λιτάνευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος κορυφώνονται σήμερα στην Κέρκυρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη λύση της πολιορκίας του νησιού από τους Οθωμανούς το 1716, η οποία αποδόθηκε σε θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Λικούργος Σκιαδόπουλος. Λικούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Η ημέρα παραπέμπει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κερκυριακής ιστορίας. Το καλοκαίρι του 1716 η ενωτοκρατούμενη Κέρκυρα πολιορκήθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις με την πολιορκία να ολοκληρώνεται μετά από 1,5 περίπου μήνα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου. Η παράδοση αποδίδει τη σωτηρία του νησιού στην θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος καθώς οι Τούρκοι είχαν υπερφαλαγγίσει σχεδόν τα τείχη του φρουρίου της πόλης και δεν είχαν κανένα λόγο να φύγουν άτακτα αφήνοντας νεκρούς, τραυματίες, οπλισμό και πλήθος εφοδίων πίσω τους. Αντίθετα, η σφοδρή κακοκαιρία και τα οράματα που όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι Οθωμανοί ιστορικοί είδαν εκείνη την νύχτα οι πολιορκούντες, αποδόθηκαν σε παρέμβαση του Αγίου. Σημαντική αυτή νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέτρεψε την τελευταία προσπάθεια επέκτασης του Οθωμανικού κράτους προς τη Δύση. Η λιτάνευση του σκηνώματος καθιερώθηκε από την επόμενη χρονιά από τους ίδιους τους ενετούς, ως ετήσια ανάμνηση της διάσωσης της πόλης και αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την ιστορική και θρησκευτική ταυτότητα της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. 13 μέχρι και 20 Αυγούστου στο Καραβόσταμο θα γεμίσει με μουσικές και ήχους. Μιλάμε για διαφορετικούς τόπους, διαφορετικοί καλλιτέχνες, διαφορετικοί τρόποι ακρόασης. Ωστόσο όμως ο πραγματικός πρωταγωνιστής παραμένει ένας. Και μιλάμε για την Ικαρία πάντοτε. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Πράγματι, από, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουμε από ambient, jazz, avant-pop, ηλεκτρονικές αναζητήσεις, μέχρι και sound walks ή sound path, και ένα απογευματινό πάρτι που κινείται ανάμεσα σε world music και afro και funk και πιο ηλεκτρονικά μονοπάτια. Λοιπόν, δεν θα λείψουν όμως οι αφηγήσεις με ιστορίες και μύθους από την Ικαρία, τα λογοτεχνικά εργαστήρια που προσεγγίζουν το νησί μέσα από το λόγο, τη μνήμη και τον τόπο, καθώς και προβολές ταινιών animation για τα μικρά παιδιά. Αξίζει να αναφέρω ότι το Ικαρία State of Mind έχει επίσημα προταθεί για το 2026 στο Παγκόσμιο Βραβείο Τεχνών για την Καινοτομία. Όπως τονίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι του, δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, είναι ένα πολιτιστικό μανιφέστο, μια πρόταση για το πώς η τέχνη μπορεί να ξαναγίνει κοινό αγαθό, πώς η κοινότητα μπορεί να ξαναμπεί στο κέντρο της πολιτιστικής εμπειρίας και πώς ένας τόπος μπορεί να μιλήσει στον κόσμο χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το θερινό πρόγραμμα Αθλητισμός και Παιχνίδι του Δήμου Δράμας, ένας θεσμός που για ακόμη μία χρονιά προσφέρει στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία αλλά και ουσιαστική ψυχαγωγία. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Τασούλα Κρητικού μαζί μας, Τασούλα.
7: 6 εβδομάδες, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους, διήρκεσε το πρόγραμμα αυτό και μετατράπηκε σε ένα ζωντανό χώρο μάθησης, έκφρασης και συνεργασίας για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών που επιλέχθηκαν καθαρά με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά και εικαστικά εργαστήρια. Η απασχόληση των παιδιών έγινε υπό την εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στην καθημερινή του ζωή και την υγεία τους, ενώ όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο. Η αυλαία του προγράμματος έπεσε μέσα σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα κατά την τελετή λήξη, όπου τα παιδιά έγιναν οι πρωταγωνιστές της ημέρας, μουσική, χορός, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και απονομή των αναπνευστικών συμμετοχής. Η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράση δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές των παιδιών, μας δήλωσαν σήμερα στην ΕΡΤ Καβάλας οι διοργανωτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.
8: Ο καιρός.
0: Γενικά, εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά τοπικά, τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: είναι δύο. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πορτοκαλί στην Αγερμό για τις φωτιές ο μηχανισμός σε Αττική και όχι μόνο εδώ, σε άλλες 4 περιφέρειες της χώρας και σήμερα. Σε κόκκινο στην Αγερμό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είναι στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με ό,τι αυτό και συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ την ίδια ώρα σοκάρουν πραγματικά εικόνες αποκάλυψης από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ανίποτη η τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 3η 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα δασική φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαραθιά, που προκλήθηκε από τετράχρονο μπίτσε μπάκι, φωτιά και σε γκαρά στο Φούρεσι στα Αγγλικά νερά. Στον ανακριτή 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν και εκδόθηκε από τη Βρετανία, δηλώνει αθώα και αρνείται ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο σε στενά Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Στους 132 νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίκτερ στην Κολομβία, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Μυστικά και με διαφορετικό αεροσκάφος αποχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα λόγω ιρανικής απειλής δολοφονίας, αποκαλύπτει ο Washington Post. Σε θάνατο ερήμη καταδικάστηκαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδερφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδός, κυρίες και κύριοι, αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος και σήμερα έχουμε νέα φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο σε Ζάνκηθο στην περιοχή Βολίμες. Θα πάμε σε λίγο στον ανταποκριτή μας για να μας δώσει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από το διεθνή χώρο και τη Λατινική Αμερική ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Κολομβία, όπου ισχυρό σεισμός 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σύριοπούλου για να δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, ότι πριν από λίγο καιρό, 24 Ιουνίου ήταν, είχαμε τον διπλό σεισμό επίσης στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός που άφησε πίσω του 6.300 νεκρούς και πάνω από 70.000 τραυματίες.
2: Μακάρι να μην δούμε τέτοια νούμερα, Γρηγόρη, πάλι. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν μια σκηνή από τον εξορκιστή, ο τρόπος με τον οποίο κουνιόταν το κρεβάτι, μου λέει ένας επιζών της από το σεισμό.
0: Και αυτό τα λέει όλα η φράση αυτή.
2: Ακριβώς. 7,4 όπως είπες, ένα σεισμός που είχε ένα μέγεθος σεισμού που είχε για δεκαετίες δεν είχε συμβεί. Ο νεότερος απολογισμός είναι 164 νεκροί, κάποια διεθνή μέσα δίνουν ακόμα 132. Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δεκάδες πλήρης καταρρεύσεις κτιρίων, πάνω από 600 τραυματίες και πολύ καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Μέχρι πρότινος ήταν περίπου στις 2.000. Υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια, καταστροφές στα αεροδρόμια, 6 αεροδρόμια έχουν σταματήσει τις πτήσεις για προορισμούς και υπάρχουν συνεχιζόμενοι μετασεισμοί, αυξάνοντας την ανησυχία. Σημειώθηκε λοιπόν χθες επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, μία από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας.
0: Και είναι τρομακτικά τα βίντεο που βλέπουμε διαρκώς από χθες. Υπάρχουν πολλά βίντεο και στο ernews.gr και από την ώρα του σεισμού. Πραγματικά σε πιάνει τρόμος, αλλά και από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που είναι σε εξέλιξη.
2: Και μόνο το γεγονός ότι έγινε αισθητή σε Παναμά η σημερινό και Βενεζουέλα, καταλαβαίνουμε έτσι πόσο δυνατός ήταν. Δεν εκδόθηκε βέβαια προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή του Ειρηνικού που ανοίγει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, την τεκτονική ενεργή ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Τώρα, ο πρόεδρος της χώρας έχει κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης, επιδίωξε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης στα σωστικά συνεργεία. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο, γιατί είχε αναλάβει τα καθηκοντά του μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τους πληγέντες και ότι θα σταθεί δίπλα τους. Βέβαια, τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες, έχουμε και χώρες οι οποίες έχουν βρίσκονται στην να βοηθήσουν την Κολομβία, και η οποία δέχεται προσφορές διεθνούς βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για προσωρινή στέγαση, τρόφιμα και άλλη οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται η χώρα. Το ίδιο το Ελ Σαλβατόρ, το Μεξικό, η Χιλή, όλες γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο είπε ότι θα θέσει στην διάθεση της Κολομβίας τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και θα στείλει χρήματα για την αντιμετώπιση τουλάχιστον των πρώτων αναγκών μετά το φωνικό αυτό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν. Βέβαια, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια και υπάρχουν και δάση και που είναι δύσβατα και δεν μπορούν να περάσουν τα συνεργεία, δεν βοηθάει καθόλου η μορφολογία του εδάφους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των σωστικών συνεργείων, οι οποίοι λένε ας μην χάσουμε την πίστη μας.
0: Μάλιστα.
2: Και να δούμε τουλάχιστον να μην υπάρχουν, να μην δούμε τόσους πολλούς νεκρούς όσους στον προηγούμενο φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.
0: Μακάρι, το όλοι το ευχόμαστε αυτό. Μάχη με το χρόνο λοιπόν στα ερείπια δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά το σεισμό. Δέσποινα Σιριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και λένε, όπως διαβάζουμε στο Ερτ Νιούς, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ο καθηγητής τώρα διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Ερτ Νιούς 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν σχετίζει το φωνικό σεισμό στην Κολομβία με το πρόσφατο πολύ νεκρό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές ο κύριος Λέκας.
3: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, η σεισμή στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 8,5, και ο σεισμός στην Κολομβία 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της τάξης των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι ως προς την έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
4: Έτσι, και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
3: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερσπιστεί τους χίλιους.
0: Τώρα να έρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί η ανησυχία και η επιφυλακή για το φόβο των πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ή μάλλον πιο σωστά και σήμερα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επικινδυνότητα, αφού το τρίπτυχο, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί ακριβώς την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι πυροσβέστες και εθελοντές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο από το πυροφυλάκιο στο Βύρονα, ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Θαρσινός.
5: και εδώ στο πυροφυλάκιο του Βύρονα, αλλά και σε αυτό τη Ηλιούπολη, στο οποίο βρισκόμασταν πριν από λίγο. Οι ομάδες των οθελοντών βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν περιπολίες στο βουνό του Ημιτού, το οποίο αποτελεί κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά το ζήτημα της πυρασφάλειας. Όσον αφορά εδώ την κατάσταση στην περιοχή του Ημιτού, απαγορεύεται ρητά η διέλευση των απλών πολιτών εδώ στο βουνό του Ημιτού. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, καθότι όταν έχουμε επίπεδο επικινδυνότητας 4, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές, απαγορεύεται η παρουσία απλών πολιτών, είτε με οχήματα είτε πεζοί, σε αυτές τις δασικές εκτάσεις.
0: Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΕΔΙΕ και σε Σμιθήρα προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλώδιων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην περιοχή του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε ολικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε και πάλι το Σπύρο Θασινό.
5: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για

0: γίνεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
1: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης λοιπόν σε πανελλαδικό επίπεδο με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Πυρισμού κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αεροπάγου, που όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ δεν έχει πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις αυτές. Στο Γκουβαράτικη τώρα, χθες ξέσπασε μεγάλη φωτιά, τα λέγαμε τέτοια ώρα, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ του Air News.
2: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερός, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων εστιών, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν σύμφωνα με πληροφορίες κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που προδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμεναν να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
1: Λοιπόν, φεύγουμε με τον Κουβαρά, φεύγουμε με την Αθηνική, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ζάκυνθο, γιατί μετά την πρωινή φωτιά που εκδηλώθηκε στο Μαραθιά και τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο, πριν από λίγο είχαμε και νέο δεύτερο μέτωπο, δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολήμες. Συνδυόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σχεδόν οριοθετημένη η φωτιά και στις Βολήμες και στην περιοχή Κορίφη συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν κινδυνεύουν κατοικίες ή οικισμοί. Είναι μια φωτιά η οποία ξέσπασε περίπου πριν από ούτε μία ώρα και αμέσως ρίχτηκαν στη μάχη και εκεί όπως και στην πρωινή φωτιά τα επίγεια, οι επίγειες δυνάμεις και ένα αέριο. Δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενδιαφέρον έχει την πρωινή φωτιά η οποία έχει κατασβεστεί πλήρως. Το πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε λοιπόν από ένα όχημα. Αυτά τα λεγόμενα τα beach buggies είναι τα οχήματα, τα τετράτροχα που όχι γουρούνες, οδηγείται σαν αυτοκίνητο, διθέσιο και κινούνται στις παραλίες και σε κακοτράχαλους δρόμους.
1: Είναι αυτά που συνήθως ενοχλούν τους άλλους λόμενους, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό τώρα οι συγκεκριμένοι πήγαν να κάνουν μια δασική διαδρομή. Ήταν ένα κονβόι περισσότερων από 5 με 6 τέτοια οχήματα. Μάλιστα από ό,τι μάθαμε είναι μια διαδρομή η οποία γίνεται αν όχι καθημερινά κάθε 2 μέρες και διασχίζουν τέτοια οχήματα και μάλιστα οργανωμένα. Λοιπόν, ένα από αυτά πήρε φωτιά σήμερα, οδηγούσε ένας τουρίστας και μάλιστα είχε και τον ανήλικο γιο του μέσα. Πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το όχημα, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο κονβόι αυτό. Δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η φωτιά να φύγει από το όχημα και να μεταλαμπαδευτεί σε κάμνους που ήταν δίπλα και από εκεί και πέρα στο βουνό, στη δασόδη έκταση, όπου είναι μάλιστα και πάρα πολύ δύσβατη. Και το ευτύχημα ήταν ότι ήταν άμεση και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ρίχτηκαν στη μάχη από πολύ νωρίς και ένα αέρια και η φωτιά πλέον αυτή έχει και αυτή κατασβεστεί.
1: Μάλιστα, έχει κατασβεστεί λοιπόν αυτή η πρώτη φωτιά στις Βολήμες, στο Μαραθιά, οριοθετημένη δεύτερη φωτιά στις Βολήμες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, Ανδρέα. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές. Να θυμίσουμε τώρα εμείς για να ξαναρθούμε εδώ στην Αττική, η οποία μετρά τις πληγές της, ειδικά οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική μετρούν τις πληγές τους από την καταστροφική πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία λοιπόν υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
4: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλας, και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
5: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για μας, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.

0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στη μεγάλη φωτιά να μιλούν στην κάμερα του Ερνιούς. Τώρα, μέσα στη διάστημα 10 ημερών, αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα? Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
1: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κατσαφάδος στην κάμερα του Ερνιούς. Επίσης για τη διαδικασία μίλησε και ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος.
2: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
0: Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται, ειδικά το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8, επισημένοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο ίδιος όμως ρωτήθηκε σε κάποιο σημείο τη Μαρία Γεωργίου για τα αίτια των πυρκαγιών, ειδικά ρωτήθηκε τις καταγγελίες περί ευθυνών του ΔΔΕ. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
4: Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
3: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι η χιτά, η οποία είναι αυτή η χώρη γενομική σταθής απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις επικρατούν πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όσο παραμένει βεβαίως η ασφυξία, η κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία των στενών του ορμού. Το Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα 90 δολάρια του βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για νέες αυξήσεις στις τιμές λιανικής στην Αντλία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της οικονομικής μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, με τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων από τα στενά του Ορμούς να παραμένει σε μονοψήφιος. Όταν, να θυμίσουμε, πριν από την κρίση τα διερχόμενα πλοία ανέρχονταν σε 130 με 140 την ημέρα. Ωστόσο, μία μικρή είδηση ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το νέο καθεστώς που θα διέπει τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι υπήρξε μετά από αυτό μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές σε σχέση με το πρωί. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Σε επίπεδο ωστόσο εβδομάδας καταγράφει κέρδη μεγαλύτερη από 13%, πάνω δηλαδή από 10 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα που βρέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα. Τώρα, είναι αυτή η άνοδος, προειδεάζει σαφώς Γρηγόρη για νέες αυξήσεις στη λιανική, στην εφόρια αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις τιμές χοντρικής στα δηληστήρια σήμερα. Βλέπουμε την αμόλυβδη στα 1,42 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,35. Οι τιμές με τις οποίες αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές που προμηθεύονται σήμερα τα πτήρια από τα δηληστήρια. Είναι 2,5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν η πορεία των διεθνών τιμών ήταν ακόμα πτωτική και είχε αποτυπωθεί και στην Αντλία αλλά και στις δηληστηριακές τιμές. Αυτή τώρα η άποψη θα περάσει σύντομα και στην Αντλία. Αποτυπώνεται ωστόσο ακόμα η πτώση των προηγούμενων ημερών. Παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της μόλυβης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης σήμερα η μέση του τιμή πανελλαδικά έχει υποχωρήσει και αυτή κάτω από τα 2 ευρώ. Σαφώς βέβαια, Γρηγόρη, οι καταναλωτές στην περιφέρεια και στις τουριστικές περιοχές βλέπουν τιμές υψηλότερες, εξαρτώνται από το πόσο συχνά τα πρατήρια προμηθεύονται και σε τι τιμές από τα δηληστήρια. Ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, όταν και ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν, Γρηγόρη, ότι αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών είναι σημαντική, διότι συγκρατεί τις τιμές σε σχέση με το ανσασέρ που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές. Πάντως η πορεία δεν προδιαγράφεται καλή. Οι παράγοντες της αγοράς προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις στα δηληστήρια τις επόμενες ημέρες και μάλιστα από αύριο, ενώ στελέχη της αγοράς Λιανική σχολιάζουν ότι η σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές είναι μια άσχημη εξέλιξη για τις τιμές στην Αγγλία για την εβδομάδα που έρχεται. Να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα ακόμα στοιχείο που μας έρχεται από τη διεθνή αγορά και αφορά την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Και σε αυτό το έτοπο έχουμε μια σοβαρή επιδείνωση πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά 3 εβδομάδων και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. 8,5% υψηλότερα η εβδομαδία μεταβολή. Η νέα άνοδος έρχεται, πρέπει να πούμε, σε μια κρίσιμη εποχή για την ευρωπαϊκή αγορά με τα επίπεδα αποθεμάτων να υποχωρούν στα χαμηλότερα εποχιακά επίπεδα από το 2009. Εντείνονται τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό για τον επερχόμενο χειμώνα, αν και η Κομισιόν εμφανίζεται καθησυχαστική και ότι μπορούν να αποκατασταθούν τα αποθέματα αυτά και από ποσότητες LNG από εναλλακτικούς προμηθευτές. Να σημειώσουμε εδώ ότι το φυσικό αέριο είναι συνδεδεμένο με την τιμή του ηλεκτρικού. Έχουμε ωστόσο κάποιες περικοπές, παρατεταμένες μάλιστα περικοπές, στην προσφορά από το κοίτασμα φυσικού αερίου της Νορβηγίας, το Ormen Lange, τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης μέσω αγωγών, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης και να ενισχύσει βέβαια τη μεταβλητότητα των τιμών. Γρηγόρη.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα από ό,τι μας μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα, και σε μια
6: είναι
0: κρίση.
6: Πολύ ρευστό το τοπίο. Ναι, πολύ ρευστό το τοπίο. Και σε μια... Γρηγόρη, και αλλάζει από ώρα σε ώρα. Βέβαια.
0: Και σε μια εποχή που όλος ο κόσμος είναι σε κίνηση, είναι σε εξέλιξη καλοκαιρινές διακοπές, ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, μετακινείται και όλα αυτά επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άσχημα τα νέα λοιπόν από την αγορά των καυσίμων. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο κ. Θέμης Γκιουρτζής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίων Εμπόρων Καυσίμων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι, αλλά στις διακοπές δεν το σκέφτεται κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικότερο είναι το καθημερινό κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των ιδιωτών, και αυτό είναι που προσθέτει τα έξοδα τα καθημερινά και είναι σημαντικό το κομμάτι να δούμε πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτό το κόστος. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Τα δηλισμένα προϊόντα, το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη είναι ακριβότεροι, ανεβαίνουν περισσότερο από το Brent, και εδώ πρέπει να βλέπει και ο καταναλωτής, όπως και εσείς που πρέπει οι δημοσιογράφοι να τον ενημερώνετε, μεταξύ του Brent και της τιμής στην Αντλία πάντα μεσολαβεί η τιμή του δηληστηρίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί, διότι υπάρχουν σημαντικά κοστολόγια και ελλείψεις καυσίμων από τα αποθεματικά που έχουν δώσει τα κράτη για να μην έχουμε ελλείψεις καυσίμων στο ανά τον κόσμο.
0: Τώρα, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αυξήσεις του πετρέλαιου αποτελούν σημείο ένδειξης της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, την ώρα που η δυσπιστία ένθεν κακήθεν δυσκολεύει τις συζητήσεις των δύο πλευρών στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε τη Δευτέρα στα 6 πλοία από μέσο όρο περίπου 11 πλοίων τις προηγούμενες 10 ημέρες. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει. Μόλις 6 πλοία σε μία ημέρα από 11 πλοία τις προηγούμενες ημέρες, Δέσποινα.
4: Ας δούμε, Γρηγόρη, το το ποτήρι μισογεμάτο τώρα, γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και ενδεχομένως να έχουμε μια καλή είδηση τουλάχιστον στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διπλωματικό επίπεδο, όπου το Ιράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέρχονται, όπως είπες και εσύ, στις διαπραγματεύσεις με πραγματική διάθεση για ειρήνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι όταν μια πλευρά σηκώνει το σπαθί και ταυτόχρονα ζητά συνομιλίες, δεν μπορεί να θεωρείται ότι επιδιώκει πραγματική ειρήνη. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να ανοίξουν πλήρως στην περίπτωση εάν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει την Ουάσιγκτον υπεύθυνη για τις συνέπειες της διακοπής της ναυσιπλοείας. Επίσης έχουμε πει κατηγορίες από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις σε εθισμό, λέγοντας ότι οι δεκαετίες οικονομικής πίεσης δεν κατάφεραν να υποτάξουν τη χώρα και αντίθετα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανέβρεση διπλωματικής λύσης.
0: Να σου είναι, είναι ένα πραντεφέρ αυτό, να δούμε πού θα οδηγήσει.
4: Ακριβώς, και σε περιφερειακό επίπεδο οι Χούτι της Ιεμένης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πόλης Αλμόχα και του λιμανιού της στην Ερυθρά Θάλασσα, και νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στο στενό Μπαμπ Ελ-Μπαντέμπ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με τον συνήθι τρόπο του και τις αναρτήσεις του δήλωσε ότι εφόσον το Ιράν ζητάει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμινης πολεμικής σύγκρουσης, θα ζητήσει και ο ίδιος αποζημιώσεις από την Ισλαμική Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιονδήποτε μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ιδέα το Ιρανικό αίτημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν έχει τεθεί ποτέ στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και ότι θα πει αυτός που κάνουν τις διαπραγματεύσεις να το ζητήσουν.
0: Και μας κάνει την καλύτερη πάσα τώρα, αφού αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, είδαμε νωρίτερα, της Washington Post και των New York Times για την επιστροφή του από την Άγκυρα με κινηματογραφικό τρόπο. Ήταν μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετέβη, λέμε, στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βρετανία, όπου και επιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή της ΗΠΑ. Αλλά υπήρχε κάτι το κινηματογραφικό σε όλη αυτή την επιχείρηση.
4: Ναι, γιατί χρησιμοποίησε ένα όχημα τρόφο μεταφοράς για να πάει στο στρατιωτικό αεροσκάφος, να πάρουν τα πράγματα από την αρχή. Τότε, όταν είχε γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το παλιό Air Force One και όχι αυτό που, που του είχαν δωρήσει οι Καταριανοί. Και είχαν γίνει απαραίτητες τροποποιήσεις. Υπήρχαν τότε διάφορα ερωτηματικά γιατί χρησιμοποίησε το ένα αεροπλάνο και δεν πήρε από την αρχή να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το παλιό, το καινούριο Air Force One. Μάλιστα είχαν πει ότι πήγαν, σταμάτησαν στη Βρετανία προκειμένου οι στρατιώτες να δουν το καινούριο Air Force One. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν απομακρύνθηκε μυστικά από την Τουρκία τον Ιούλιο, μετά το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μετά από μια προειδοποίηση και πιθανή ιρανική απόπειρα δολοφονίας του, σύμφωνα με αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Τον είδαμε λοιπόν να μπαίνει στο παλαιό Air Force One
4: όχι, το ήταν ως εξής. Επιβιβάστηκε δημοσίως το παλαιότερο Air Force One, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Στην πραγματικότητα όμως, μέσω ενός οχήματος μεταφοράς catering, τροφοδοσίας, μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-32A, μαζί με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, και πέταξε προς την Βρετανική βάση Middlehall, όπου εκεί επιβιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή. Και να σου πω, την ώρα που ήταν στο έδαφος ακόμη και δεν είχε απογειωθεί, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα από στα παράθυρά τους.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στα Ηνωμένα Ορμούς και τον τρόπο με το τι να σας αποκαλύψει για το πώς επέστρεψε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ. Η επόμενη είδηση απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Επίθεση, να θυμίσουμε, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο. Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια Άννα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η απολογία, Άννα.
8: Καλό μεσημέρι, έχει ολοκληρωθεί η απολογία της 46χρονης. Μία ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Παρέδωσε πολιτικό υπόμνημα, στο οποίο εξέδωσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνείται πλήρως την κατηγορία σύμφωνα με τον συνηγορό της. Της αποδίδεται, στις 46χρονες αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τον συνηγορό της 46χρονη, ναι, μεν συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από το κατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πριν ξεκινήσει η απολογία της, να σας πω ότι κατέθεσε ως μάρτυρας η αδερφή της 46χρονης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε στην ανακρίτρια ότι πέρασε με την αδερφή της έξω από το κατάστημα της Μαρφίν προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια και προτού τυλιχθεί στις φλόγες, και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων βρισκόντουσαν σε άλλο σημείο. Θυμίζουμε ότι για την φωνική εμπριστική επίθεση κατηγορούνται ακόμα δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν τον περασμένο μήνα. Είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, γι' αυτό κατηγορείται και οι 46χρονοι. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία, βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της 46χρονης.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, αλλά τα ενδεχόμενα εξετάσουν οι αρχές για το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στην Αττική, ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είχε όλες τις πληροφορίες για αυτή την τραγική υπόθεση. Ζώη.
9: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του, και όταν ήταν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση, τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αν είπαμε κάτι για την φωτιά που είχαμε σε υπόγειο και είναι ακόμα σε εξέλιξη, γκαράζ σε πολυκατοικία στο Ελληνικό.
0: Όχι, για πες μας, για να πούμε και για αυτή τη φωτιά, Ζωή.
9: Έχουμε λοιπόν, ενημερώθηκε η πυροσβεστική λίγο μετά τη μία. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι υπόγειο γκαράζ 350 τετραγωνικά, 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα και μάλιστα είχαμε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά, καθώς και της διόροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Στο είμαστε, Ελληνικό μας είπε, Ζωή, έτσι.
9: Ναι, ως το Ελληνικό, όπως είπαμε, παραμένει σε εξέλιξη. Είναι πολλά τα υλικά που είναι πλαστικά, αλλά το θετικό είναι πως απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχουν, αναφορές για τραυματισμούς ή ένοικες της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και της διόροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Ευτυχώς, Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να δούμε τι έγινε στη Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, και ποια είναι η κατάσταση της 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις χθες το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες σε αεροσκάφους κατά την απογείωσή του, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων. Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλ και στη συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πάμε στη Λάρισα και στον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο Τρίμη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση της 52χρονης. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το καλό είναι ότι η 52χρονη έχει επαφή με το περιβάλλον, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί και καλύτερα η κατάστασή της. Οι γιατροί μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά ανησυχούν και για το αιμάτωμα που έχει καταγραφεί στο κεφάλι της 52χρονης Ιταλίδας επισκέπτρια στο νησί της Σκιάθο, και αυτό είναι που παρακολουθούν. Τονίζουν ότι είναι κρίσιμο πάντα το πρώτο 24ωρο, 48ωρο, και από εκεί και πέρα, αναλόγως και της εξέλιξης της πορείας της επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθου, θα δουν αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση ή αν θα αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από το αιμάτωπα στο κεφάλι έχει και αρκετά κατάγματα η 52χρονη, τα οποία προκλήθηκαν από την ένταση, από τη δύναμη του αέρα που παρήγαγαν οι κινητήρες του αεροσκάφους που ετοιμαζόταν εκείνη τη στιγμή να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο νησί των Βορείων Σποράδων. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε η 52χρονη μαζί με μία φίλη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε, όχι όμως αρκετά σοβαρά για να χρειαστεί νοσηλεία, καθώς αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο αρκετοί επισκέπτες στο νησί της Σκιάθου να βρίσκονται έξω από τον αεροδιάδρομο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης για να βιώσουν αυτό ακριβώς, τη δύναμη του αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφους.
0: Πραγματικά εδώ σηκώνουν τα χέρια ψηλά, θα σε ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά πολλοί αναζητούν αυτή την εμπειρία εντός εισαγωγικών, και να όμως που μπορεί να καταλήξει όλο αυτό, έτσι.
10: Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα εδώ και αρκετά χρόνια στο αεροδρόμιο του Σκιάθου. Αναζητούν οι τοπικές αρχές γενικότερα λύσεις. Υπάρχει αρκετή σήμανση στο σημείο ότι ο βαθμός επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένος, ωστόσο αποτελεί μια παγκόσμια τάση, γιατί δεν το συναντά κανείς αυτό σε πολλά αεροδρόμια στον πλανήτη γενικότερα, ένας αεροδιάδρομος να είναι κάθετα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα. Είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η κυκλοφορία σε αυτό το δρόμο, και σε εκείνο το σημείο αρκετοί επισκέπτες πηγαίνουν για να βιώσουν αυτήν την, σε εισαγωγικά, όπως ανέφερε και εσύ, Γρηγόρη, εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, δεν βάζουν ορισμένοι μυαλό, να το πούμε έτσι, και έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα όπως αυτό της 52χρονης, που αποδεικνύεται ωστόσο ένα από τα πιο σοβαρά που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο νησί της Σκιάθου μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Χρυσόστομε Τρίμη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχει γρήγορα περαστικά η γυναίκα, και μακάρι να πάρουν το μάθημα τους και όλοι οι υπόλοιποι που αναζητούν τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Φεύγουμε από τη Σκιάθο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μήλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση, τα λέγαμε και τις προάλλες, του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλο. Χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό επώνυμο αύριο Τετάρτη, Λίνα Θολογή του καλό μεσημέρι, και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις, και περιμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει σε αυτές.
11: Ακριβώς, Γρηγόρη, χθες το μεσημέρι πρόσεχε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του, αναμένεται, όπως είπες και εσύ, αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο διοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του αεροσκάφου, του ελικοπτέρου, συγγνώμη, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο που αφορά στις αερομεταφορές με ελικόπτερα, Και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις αρχές πολιτικής αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων. Να πούμε ότι είχαμε και στο παρελθόν, νομίζω το αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είχαμε και στο παρελθόν περιστατικά παρόμοια στη Σαντορίνη, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί και τότε με την παρέμβαση του εισαγγελέα.
0: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα με την έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κάθε μέσο καταλείπουν έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες ημέρες οι Αθηναίοι, και όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά κάτι και όλων των μεγάλων αστικών κέντρων, την Αθήνα και τα αστικά κέντρα, και με προορισμό προς τα νησιά και τους άλλους παραθεριστικούς προορισμούς. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδο των ναδιούχων εν ώψη του 15 Αύγουστο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε αυξημένα μποφόρ και σήμερα. Όλγα, καλό μεσημέρι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα βεβαίως και στην έξοδο, αλλά και έχουμε και ανησυχία για το μέτωπο των πυρκαγιών.
12: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες. Σήμερα ακόμα φτάσαμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα οι ρηπές του ανέμου προς την Κάριστο, 87 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Φυσικά έχουμε μια μικρή εξασθένηση τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, γιατί σήμερα οι βοριάδες μένουν πολύ ισχυροί, αλλά έως 7 μποφόρ. Χθες φτάναμε και τα επίπεδα της στήλας, 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, όντως ο κίνδυνος πυρκαγιάς ελοχεύει. Είμαστε στην κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα προς την Αττική, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Αύριο, επειδή θα ενισχυθούν λίγο παραπάνω οι άνεμοι, δηλαδή λίγο σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς και περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας. Σήμερα στο εσωτερικό της χώρας είμαστε στην κατηγορία 2. Σήμερα, αύριο, θα είμαστε σε περισσότερες περιοχές στην κατηγορία 3. Αυτό συμβαίνει γιατί ενισχύονται λίγο οι άνεμοι και μέσα στο υπηρετικό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία τώρα, έχουμε κατά τόπους πολύ έντονη ζέστη στη δυτική όμως Ελλάδα, όπου και χθες ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε φτάσει στις 39, θα έχουμε ακόμα και μία ώρα για να ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Έτσι, στη Δυτική Ελλάδα είμαστε κοντά στους 38 με 39 και στην Πελοπόννησο, στα ανατολικά δεν ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς. Από την Πέμπτη λίγο αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η εικόνα του καιρού, ενισχύονται οι βοριάδες ακόμα περισσότερο και πέφτει και η θερμοκρασία. Ποια αισθητή αυτή η αλλαγή θα γίνει την Παρασκευή όμως. Την Παρασκευή πλέον θα φτάσουμε και τα επίπεδα της θύελλας όσον αφορά τους βοριάδες, 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και κάποια προβλήματα έτσι στα ακτοπλοϊκά, κάποιες ακυρώσεις ή κάποιες έτσι μικροκαθυστερήσεις. Γι' αυτό ήταν καλό όποιος θέλει να ταξιδέψει γενικότερα αυτές τις ημέρες, ανήμερα και το 15 Αύγουστο, να επικοινωνήσει με τα κατατόπους λιμεναρχία. Φυσικά, όπως είπαμε. Ναι.
0: Όχι, σ' ακούμε, Όλγα, να ολοκληρώσουμε τώρα με αυτό.
12: Ναι, και θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς και στα δυτικά 35 με 37.
0: Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Κορυφώνεται λοιπόν έξοδος των αδιούχων εν ώψη 15 Αύγουστου. Η κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και άλλες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη.
13: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγοι για τη σημερινή ημέρα από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού θα πραγματοποιηθούν 33 δρομολόγια με ταχύπλοια και 20 με οχηματαγωγά πλοία. Μετά την αυξημένη κίνηση του τετραημέρου, η σημερινή εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, έχουν φύγει και πάρα πολύ, και το τετραήμερο από την Παρασκευή έως και χθες συνολικά περισσότεροι από 110.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ τέλος περίπου 35.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρονικού.
0: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Ισχυρή παραμένει θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφτούν την Ελλάδα έως τον Μάιο του 2027. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερη δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
14: Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένουν να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει. Και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρ' όλα τα αυτά βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών, και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα λεφθούν οι τελικές αποφάσεις και ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφωθεί και μετά βέβαια στην επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον 15 Αύγουστο από τα Χανιά που βρίσκεται για ολιγορήμες διακοπές, τότε λοιπόν θα διαμορφωθεί το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολλά έχουν ακουστεί για τα μέτρα και το ύψος του πακέτου. Τι λένε δικές σου πληροφορίες, Άγη?
15: Καλό μεσημέρι. Όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως προσαρμογημένα και θα συνοδεύονται από ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώπιον της προετοιμασίας για την ερχόμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως θα παρουσιαστούν ως συνέχεια πολιτικών οι οποίες εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες. Δεν εκπληρώθηκαν υπό ακραίες συνθήκες σε κρίση και τελικά ήρθαν για να μείνουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα το επιχείρημα της συνέπειας λόγω και έργων της κυβέρνησης. Άλλωστε, όπως είπε και σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, φέτος δεν θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και τα πραγμένα της επταετούς κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός δηλαδή των τελευταίων ετών θα βρίσκεται και στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας. Η απόδοση της οικονομίας και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια κατά πολλούς ανεβάζουν αρκετά το ύψος των παροχών πάνω από το 1,5 δισεκατομμύριο, δίνοντας και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και να ευρύ πλέγμα μέτρων. Να σημειώσουμε πως τα κονδύλια αυτά θα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όρο αύξηση των καθαρών πρωταγενών δαπανών και έτσι δημιουργείται μια μεγαλύτερη ευχέρεια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται και έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων υποδομών. Να σημειώσουμε πως στο επίκεντρο της κυβερνητικής στόχευσης βρίσκονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες που θα ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ακόμα και τώρα βρίσκονται στο τραπέζι η μείωση φορολογίας στο τεκματό εισόδημα, αλλά και μια σειρά από μέτρων με στόχο βέβαια κυρίως την αύξηση του εισοδήματος και για τα επόμενα έτη.
0: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 27, αλλά μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030. Είπε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.
16: Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
0: Τώρα, επίθεση του Αλέξη Τσίπρα με βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρονδολία εξαπέλυσαν χθες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Αλιακούλη, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
17: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας. Με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις ιθάκες και με τις οδύσσιες, μάλλον, να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει, με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση, ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική.
0: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στο δεύτερο μέρος συνέντευξής του στο InGR άφησε εκ νέου μέσα κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Πάμε στον πολιτικό μας στάτη Γιάννη Φασουλό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον ιστότοπο in.gr τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά, και αυτό οπωσδήποτε θα ωφελεί στη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Εκτιμά μάλιστα ότι η δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει βέβαια δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη, όπως λέει, της ανατροπής. Σχολιάζοντας τώρα και τη σχετική ερώτηση, τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι τα χρέη δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα νοικοκυρεύσει τα δημόσια οικονομικά, αναρωτιέται ο πρώην Πρωθυπουργός. Και καταθέτει την πρόταση της Ελλάς ότι τα πολιτικά κόμματα θα είναι αυτά που θα πρέπει να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό είναι στην επικαιρότητα αναφορικά με την χρηματοδότηση και τους φόρους της χρηματοδότησης της Ελλάς. Απαντάει: η Ελλάς στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Ό,τι αφορά τώρα την εκλογική ετοιμότητα του κόμματός, τονίζει ότι είναι έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων. Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης, των παρεμβάσεων και τι ακριβώς και ποια ακριβώς θα είναι η δική του τακτική. Λοιπόν, εφόσον κληθεί να κυβερνηστεί, χώρα λέει το ποιος θα λογοδοτήσει, δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί, δεν θα καθίσει στο σκαμί, και αν θα δικαστεί, δεν δικαστεί σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτική, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης ή της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι ζήτημα λέει της δικαιοσύνης. Άρα εγώ θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει κάποιος ή ότι δίνεται τάδε φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει μια ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσει. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταγραφολογία των τελευταίων καιρών, λέει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Σημειώνει: δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους συντρόφους, τους πρώην συντρόφους των ΣΥΡΙΖΑ και όσοι έχουν παραιτηθεί από βουλευτές ή ενδέχεται ακόμα στελέχη να παραιτηθούν από την Κομοδρού, δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
0: Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, γεμάτη αθλητική ημέρα σήμερα με ποδόσφαιρο, Στίβο και Κολύβης. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στον Μπέρμιγχαμ, στοχεύοντας τον 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Καλό μεσημέρι.
19: Τύπος, το 14ο είναι ο τελικός, 10 και 16. Mm. Για την ακρίβεια, από την έρθε να δούμε το μεγάλο τελικό. Στόχος είναι το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο και νομίζω και η κατάκτηση, μάλλον και το σπάσιμο. Το νέο πανελό ρεκόρ που θέλει ο Τεντόγλου. Παράλληλα έχουμε, όπως είπαμε, και τελικούς και στην Κολύβηση. Είναι από τις 7.30 το απόγευμα και μετά πλήρες πρόγραμμα και Στίβο και Κολύβηση. Έχει δύο σπόρ την Κολύβηση. Παράλληλα 8.30 έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να περάσει στα play-off του Champions League και ο Παναθηναϊκός επίσης νίκη για να περάσει όμως στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός θα αποκλειστεί αν χάσει απόψε τέλος για την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Europa League. Από εκεί πέρα είχαμε και τις κλήσεις του Γιάννη Σπανούλη για την εθνική ομάδα. Είναι μέσα τέλος του μήνα έχουμε τα παιχνίδια και τα προκριματικά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι εκτός ο Αντετοκούνμπο.
0: Η μεγάλη απουσία, ναι.
19: Ναι, καθώς δεν πληρώθηκε έγκαιρα το πόσο που έπρεπε να δοθεί, έκανε και μια διαφημιστική ανακοίνωση η ΕΦ. Οπότε χωρίς τον Αντετοκούνμπο, η ομάδα του Σπανούλη θα προσπαθήσει έτσι να αποκριθεί στο τελικά του με τον μπάσκετ.
0: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μία Sound Machina, μηχανή των ήχων, εκπομπή ξεκινάει. Μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες στα FM της ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6, και μέσω διαδικτύου από το erteco.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στην τεχνική επιμέλεια, όπως συνήθως, ο Γιώργος Λαζάκης, και στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια ο Βάιος Χειμώνας. Και για να ξεκινήσουμε σήμερα με τους κυρίους Blue Oyster Cult.

και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε ήταν το Joan Crawford από τους Blue Oyster Cult μέσα από το Fire of Unknown Origin που κυκλοφόρησε το 1981. Τεράστια μπάντα η Blue Oyster Cult.

και από το 1981 και τους Blue Oyster Cult. Θα πάμε το 2014 και στους Γάλλους Alceste.

μεγάλη Alcest λοιπόν, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Shelter που κυκλοφόρησε το 2014, ακούσαμε το κομμάτι Opal.

και από τη Γαλλία και τους Alcest. Έχουμε περάσει τους Ιαπωνέζους Boris και σε ένα EP που είχαν κυκλοφορήσει σε συνεργασία με τον Ian Asbury των The Cult.

Μπόρις λοιπόν μαζί με τον Ian Asbury, τον The Cult, να κυκλοφορήσει αυτό το EP το 2010 με τίτλο BXI. Εδώ ακούσαμε την διασκευή στο Rain των The Cult, και τραγουδάει κιθαρίστρια του συγκροτήματος Iwata.

και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε ήταν μια διασκευή στο Small Town Boy των Bronski Beat από τους Γερμανούς Depressive Age. Αυτή η διασκευή βρίσκεται στο άλμπουμ Electric Scam του 1996.

συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στην Αμερική. Έχουμε περάσει το ντεμπούτο άλμπουμ των τεράστιων Alice in Chains. Ακούμε το κομμάτι It Ain't Like That μέσα από το Facelift του 1990.

σας υπενθυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή Sound Machine, τη μηχανή των ήχων, μέσα από τις συχνότητες της Earth Hanion στους 104 και 100,6 στα FM, όπως επίσης και μέσω διαδικτύου στο earteco.gr. Στον ήχο σήμερα έχουμε όπως συνήθως τον Γιώργο Βλαζάκη και στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια ο Βάιος Χειμώνας. Και από την Αμερική και τους Alice in Chains πήγαμε πιο νότια στο Μεξικό και τους Electric Mountain.

Electric Mountain λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Space Rocket μέσα από το Electric Mountain Album, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017.

Και μετά το heavy stoner rock των Electric Mountain, φεύγουμε από την Νότια Αμερική και ξαναπάμε στο Orange County, στους Fu Manchu.

1997. Αυτή ήταν η Fu Manchu μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο The Action Is Go. Ακούσαμε το κομμάτι Anodizer.

Παραμένουμε Αμερική και έχουμε περάσει σε ένα από τα ιστορικότερα εναλλακτικά rock συγκροτήματα της Αμερικής, τους Dinosaur JR. Ακούμε το κομμάτι Freak Scene μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Bug, που κυκλοφόρησε το 1988.

Οι Βέλγοι Μπρούτους λοιπόν, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Nest ακούσαμε το κομμάτι Distance, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019.

και από το 2019 και τους Βέλγους Μπρούτους. Πάμε πίσω, πολύ πίσω, στο 1991 και στους δικούς μας Deus Ex Machina.

Deus Ex Machina λοιπόν, μέσα από το ντεμπούτο δίσκο τους με τίτλο Motorcycle, το οποίο κυκλοφόρησε το 1991, ακούσαμε το κομμάτι Mass Media.

και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε μας ήρθε από τους Βρετανούς Feeds of the Nephilim. Ο τίτλος του κομματιού Horde of Souls, μέσα από το The Nephilim Album, το οποίο κυκλοφόρησε το 1988.

και μετά τον Carl McCoy και την παρέα του, δηλαδή τους Feeds of the Nephilim, συνεχίζουμε σε goth ρυθμούς αλλά και λίγο πιο ηλεκτρονικούς με τον καλλιτέχνη ονόματι Dark.

Dark λοιπόν, από το Αμβούργο της Γερμανίας. Ακούσαμε το κομμάτι Nightmare από τον ομώνυμο δίσκο.

και αισίως φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τους Βοστονέζους 5. Μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Hesperus που κυκλοφόρησε το 2008 θα ακούσουμε το κομμάτι Big C. Ήταν η εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες της Earth Hanion, στους 104,6 τα FM και από το διαδίκτυο στο earthdeco.gr. Στον ήχο σήμερα είχαμε τον Γιώργο Βλαζάκη και στο μικρόφωνο και την μέλη της μουσικής ο Βάιος Χειμώνας. Καλό σας απόγευμα.

0: Δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Εν αναμονή της απόφασης για την προδικαστική της αντιμετώπιση. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας για εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο NGR, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η ελληνική λύση, τέλος, σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Σαφή προειδοποίηση για την αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών απευθύνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως επισημαίνει, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα κύματα ζέστης γίνονται συχνότερα, εντονότερα, διαρκούν περισσότερο και καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού, που συνοδεύεται από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες και τα ξηρά εδάφη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μύδια του Ευρυπίδη στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
9: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
8: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
9: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
8: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
9: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
8: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
9: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
8: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
9: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
8: Περικλής Κουκλάκης.
9: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
8: Αυτός είσαι.
9: Από επαγγελματίες.
8: Μου κόβεις την τύχη.
10: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο, Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ, Βαλεντίνη Λοΐζου, Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-music-festival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: 103,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Οριοθετήθηκε φωτιά που ξέσπασε στην τοποθεσία Ημεροπεύκο στο Πικέρμι. Σύμφωνα μάλιστα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο σωρός αγνώστου μέχρι στιγμής στοιχείων. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο και επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή. Στο σημείο έχουν μεταβεί υπάλληλοι από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Ανατολικής Αττικής καθώς και αστυνομικοί για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 με 3 νεκρούς εργαζόμενους. Η 46χρονη που εκδόθηκε στην Ελλάδα από τις Βρετανικές αρχές αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ενώ για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι. Αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φθάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάρι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χουάντζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διαθέτηση. Στο μεταξύ, δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πύρα εναντίον πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν. Επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, η εφημερίδα αναφέρει ότι το ελικόπτερο έπληξε το πιδάλιο του πλοίου επειδή το πλήρωμά του αγνόησε προειδοποίηση των δυνάμεων που επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρόκειται για το Vela Nova, για το οποίο οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε πληγεί από πύραυλο. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου με αφορμή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η Ελληνική Λύση τέλος σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Σαφή προειδοποίηση για την αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών απευθύνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως επισημαίνει, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα κύματα ζέστης γίνονται συχνότερα, εντονότερα, διαρκούν περισσότερο και καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού που συνοδεύεται από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες και τα ξηρά εδάφη.
0: Καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός. Αύριο βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
0: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων, 10 και 11 Αυγούστου, στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
7: Τώρα, στο erteco.gr και το ERTECO App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Cosmos Radio.gr.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

J'aime ta couleur café.

0: 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Cosmos Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλυση, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Μπορείτε κάτω.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ακούτε Κόσμος.